1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Ντονιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά.

0: σπουδίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς το να και ασάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Ε, είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
2: TRT 95,1 Νέα Μοντενέμι. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα,
2: και...

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέη, που έχουν τόσοι μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν οι γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Είμαι Χαλακοπούλου. Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
7: Είμαι Χαλακοπούλου. Βεντούζα,
0: Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι.
9: Κύρι, κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες. Λάχανα.
12: Και άλλα λάχανα, τάκη.
4: Κουλουπίδια.
12: Παπί.
11: Κρεμμύδια, πατάτες. Λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, μπαμπί.
4: Κουλουπίδια.
12: Ναι, πολύ λάχανο. Και καρότο, μπαμπί.
9: Μία λέξη.
12: Μπαμπί, καρότα.
9: Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ θα λυγίσα λαμέρι.
11: Πρώτα. Ακόμα 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, Σότο, λάχανο, κάργα, μπαμπή. Μουστόι λάχανα.
4: Τι Γιώργο μου.
13: Έλα.
4: Του πένι.
13: Έλα.

0: γαλανά στο παραθύρι, παλάκα.
1: Κάποιος σας δίνει το λόγο.
2: Ποιος?
0: Αυτός.
2: Εγώ.
0: Πάρτον.
2: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
0: Να τον πάρει, Σαρβανιτάκο. Πάρτον. Να τον πάρει, Γκρυμπουγιάννη. Να τον πάρει.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρτον.
2: Φυσικά.
0: Να τον πάρει. Ναι, ναι. Να τον πάρει. Ναι, ναι, ναι.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Αποστολή.
0: Να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει τον καγκελάριο πάρτον.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να πει κατάσκοπο που τον πήρε. Τον πήρε.
2: Φυσικά.
0: Φυσικά. Με καλά, ρε γίγαντα. Όπου ακόμα τρώνε. Πού φάγατε.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Πάρτον, πάρτον, καγκελάριο. Πάρτον, πάρτον.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Πάρτον, πάρτον. Τον πήρε, τον πήρε. Να τον πάρει.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Τον πήρε, τον πήρε.
2: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
2: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Θα έρθουμε σε επαφή.
2: Εμείς οι δυο.
0: Κοινοτάρχη. Κοινοτάρχη εναντίον κοινοτάρχη.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Άρπατον. Άρπατον, Αρβανιτάκου.
2: Του. Εδώ.
0: Του.
2: Εδώ.
0: Όχι, εκεί.
2: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Ας να βλέπουνε.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Α, μπράβο. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσκο. Ουί καραπιάλα. Ατελείωτε.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Ναι.
2: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
0: Άστα γελάει.
1: Ειδικά η κυρία.
2: Ειδικά.
1: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Πώς θα κάτσει.
2: Για να βλέπει καλά.
0: Ναι.
2: Ε, ρε πουτανιέρα.
1: Τι πουτα.
2: Ε, αυτό κατάλαβα που την είδαμε με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ, του όδαγο.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλους. Προσέξτε πώς μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει.
0: Σκάμψ.
1: Σκάμψ συνέχεια.
0: Πάρτον από σου, σκάμψ.
1: Με τα γερμανικά σας.
0: Ψηλάκι.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτον. Να τον πάρει, να τον πάρει.
1: Αυτό το σκάμψ. Με τα γερμανικά σας.
0: Άντε μπράβο.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτον. Πάρτον, Λοβανιτάκο, πάρτον.
1: Αυτό το σκάβς με τα γερμανικά σας.
0: Πάρτον.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτον, παλάκα. Μπράβο. Μπράβο, παλάκα.
2: Δεν μιλάρε παλικάρα για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρω.
0: Αμάν.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, ναι, τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρω τι μας γίνεται.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Πάρτον, πάρτον, να μιλάρε. Όχι, για να ξέρω.
2: Καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Εγώ όχι, κύριε
0: Μπριτς.
1: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: Οδυσσέα τον παίρνει.
2: Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
1: Κύριε Τραμπάκουλα,
0: Καρακώς
1: και εμένα όμως.
2: Και εσύ όμως.
1: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
2: και
1: εγώ τον παίρνω.
0: Παπαδημήτρη στην ευλογία σου.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Έμπαινε Αλεξούδη, έμπαινε. Τι κάνει ο Λύρας, Κώστα Κάτσι. Καλά είναι.
2: Θα μας τρελάνε τούτο.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Ωραία δουλειά κάνεις από σόλια.
1: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση τον παίρνει
0: τους. Αυτός είναι άνετος, Κρίτσα.
2: Δεν εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Γεια σου, Αντουνάκη, γίγαντα.
2: Μιλάμε.
0: Αχ, Μπάμπη Μικονιάτη, τι κάνεις.
2: Παναγία μου, το κακό μου με βρήκε.
0: Είσαι καλά, μπράβο Μπάμπη, ο Μικονιάτης.
2: Εσύ τον παίρνεις το δε.
1: Μια ιδέα είναι όλα.
2: Μια να σ' αρέσει,
0: ναι, Αποστόλη, ναι. Λευτέρω όνομα.
2: Τρελαίνω εσένα.
1: Το ομόλογο.
2: Γιατί εσύ αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Όχι.
1: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι
2: τσομέρ που σκάργανε. Είναι λιγάκι σφιχτός βλέμμα.
1: Τρακ.
2: Τρακ.
0: Τώρα τρουκ.
2: Τώρα τρουκ.
0: Τρουκ.
2: Του κάνει τη μάνα και κατάλαβε.
1: Πώς μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ.
0: Κάνε ένα μπροστιμάς.
2: Μωρέ σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
0: Πάρ' τον Αρβανιτάκο, τον πήρε.
1: Όλη ξενόγλωση εδώ.
2: Δεν μου λένε πάρα να μου το δεις, να παίρνεις έτσι και το λες έτσι
0: Φόρα παρτίδα σαν και μπορώ, τον πήρε.
2: Του παραδέχεται.
0: Του παραδέχεται, δεν
2: είναι. Τι είδε, ήδη, έλα πιάσε μα.
1: Τα όνομα,
2: την κλίτσα. Παρακαλώ με αυτό που σου λέω εγώ.
1: Δυνατόν με το ήδη.
2: Θα σηκωθώ να πει να μου πει ήδη εμένα άλλο
1: φορά. Αυτό σα είπα ήδη, κύριε Τραμπάκη.
2: Είπε ήδη, τα άκουσα.
0: Και τον πλάδα μέσα.
1: Πώ εννοεί το σύστημα.
2: Τι εννοεί το σύστημα. Παρακαλώ με το ήδη. Αυτό που σου λέω.
1: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκη.
0: Τσιγαρίδα.
1: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκη. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
2: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση.
1: Ανίκουστα
0: έπαθε.
2: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση.
0: Πε τα Γιώργο, πε τα.
2: Ανίπουστα ζει η κυβέρνηση.
1: Ανίπουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Σα
1: παρακαλώ, να πείτε χωρί δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
0: Έλα, καγκελάρι, έλα. Μην την όπιστε. Έχει σήμερα.
2: Να σηκωθώ να φύγω.
1: Σα παρακαλώ,
2: μην σηκωθώ. Κάποιοι να φύγουν. Δεν θέλω να
1: καρατώ συνέχεια με την κυρία.
2: Μα σπά τα νεύρα.
1: Σα παρακαλώ,
0: νεύρα,
1: σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα, να σα επιστρέψουμε.
2: Γιατί πότε φύγαμε.
1: Εδώ είμαστε.
2: Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε.
1: Εδώ είμαστε να επιστρέψουμε.
2: Γιατί
1: είναι
2: ευριάζει.
0: Μην ευριάζει.
2: Τι
0: είναι αυτό,
2: κύριε Τούτσι, είχα στην ψυχραιμία.
0: Αψύχρημο.
1: Συγγνώμη. Κύριε Τραμπάκουλα.
2: Σκαλούζε εγώ σε.
0: Α εξηγήσω το όνειρο, περίμενε.
1: Σα παρακαλώ.
0: Αντώνιο, ει!
2: Κάναν έτσι!
0: Αμάν,
2: μετά η Ελλάδα τσέδε στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Εμεί καθόμαστε σαν μαλάκι πάνω στην κίστη. Στην εξέδρα.
0: Ναι, Γιώργο Λιάρο. Μια αποστολή.
2: Και
0: ναι,
2: μετά κάναν νοήματα.
0: Στη μήκο τον Γιώργο
2: Λιάρο. Νοήματα κάναν έτσι από κάτω. Μετά κάναν έτσι.
0: Ναι, Δημήτρη Ακυβασίλη.
2: Μετά η άλλη ήθελε δυο.
0: Ναι, αποστολάκι μου.
2: Μετά κανένα ναι. Έτσι, άλλα μου κάνω. Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Εσεί χειρονομείτε.
0: Εσεί
2: χειρονομείτε.
0: Να μάνα, μάνα, μάνα. Σα
2: παρακαλώ, δεν είχαν ολόρθε. Στο Θεό που πιστεύει.
0: Ολόρθε.
2: Του λώσαν τα κολαράκια. Έτσι. Έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω.
0: Ρετάκι, αρκούε, Οδυσσέα
2: πανελόγου.
1: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλακη.
0: Οδυσσέας.
1: Και περιμένανε, τι περιμένανε.
2: Επαφή.
1: Επαφή, τον Άλκη. Κύριε λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
0: Του Κουσμίδη.
2: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένε εκεί, εκεί.
1: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλακη.
2: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα
1: αυτή. Τι σας κάνει, κυρία.
2: Το χέρι του,
0: το χέρι του, το χέρι του, βλέπεις.
2: Του κάνει έτσι, έτσι, σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο. Δύο φορά τα χειροκροτήματα
0: έτσι.
2: Δυνατόν με εσάς. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις στον πίτσι μόλι η μπάτμιντο.
0: Έλα με ρητήτη μου, μας φαλιάρεις.
2: Και χόκια του χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Αγριοτσουκρίδες.
1: Αμπρα. Σκύστον,
0: δώστον.
2: Τσικνίδες θα έχουν δώσει.
0: Γεια σου λάμπρο γίγαντα.
2: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό που σου λέω.
1: Που θα πει η κυρία είναι βαριά
2: η κλίτσα.
1: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξεις διαφημίσεις. Να ρίξεις διαφημίσεις.
2: Να ρίξεις. Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Ρίξ' τον Πασφαλιάρη, ρίξ' τον.
2: Θα αρχίσεις να ουρλιάς και να λες τάκι μβουγκό.
1: Εγώ θα πω τάκι μβουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό που σου λέω εγώ.
1: Μα μου χαλά το σο.
2: Μα μου χαλούς είσαι και φέρνησες.
0: Αμά.
2: Τι είπες.
1: Μα μου χαλά το σο.
2: Σιγαμώ το σο και το σο
0: είμαστε. Ντροπή σου, αμαρτωλέ.
1: Καλά δεν ακούει το κοντρόλ.
2: Επάρτε τα παπ

0: Παλάκας, φαλάσκας, λέλα ο παπαριά, παπαρά παπαριά, παπαρίζος, πασφαλιάρης, παπαλέξης, περαιτήτης. Παπαρά παπαριά και άλλα παπαριά, δώσε παπαριά. Και άλλα παπαριά, παπλίδι. Δώσε μια παπαριά, τάκι. Παπαριά, παπαρά παπαριά. Παπαριά, παπαριά, αποστόλη. Παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά, συσταριά,
1: πιπεριά.
0: Μπράβο χάρη. Μπράβο.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα, το κουρί την παλατέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Πασφαλιάρι την παλατέζα. Πασφαλιάρι την παλατέζα.
4: Φύγετε από εδώ. Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Ναι.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα,
0: ρε.
4: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλατέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα συμπιθέρια. Έχω δουλειές
5: καρδούλα μου. Τα ίζω περιφέρεια.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Ήταν τα σπίτι σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρνε πογεμίζουν με του γάμου οι βετεράνοι, γελούν από τα κροκαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Έλα μετρέλα, έλα, έλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαπάνσα, κάτσα, δόθησα, κίδης, μεσολούθε. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλική, έλα, είχε καλή εβδομάδα. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα. Σαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέρα του νανίφρου, τραβάει, φτσόλο, διμπιλίνγκ, λίνγκ, λίνγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά. Σήμερα Δευτέρα, 11, παρακαλώ, του Μάη. Όπω, όπω, Λάκη! Καλό στο φίλο μου το Λάκη, τον Τερβίση, το γέλιο από τα χείλη σου, ποτέ δεν μη σου σβήσει, Λάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα!
1: Επίσης, σε όλα τα παιδιά.
0: Καλημερίζω τον τεράστιο Λάκη, τον γίγαντα Λάκη. Ζήτω η γόνη και το ταβέλι του Τριγόνη, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Εδώ καλό κύριο, σήμερα Λακιάδα.
0: Πώς είσαι, Λάκη μου, λέει, σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη.
1: Καλά, Νίκο, καλά είμαι.
0: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου Λάκη, Λεβέντη.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μπράβο, Λάκη, πάντα τέτοια, πάντα τέτοια, Λάκη.
1: Να σήμερα χαιρετίζω σε όλους, σε όλες και σε όσους γνωρίζω.
0: Σε όλους και όλες, παρακαλώ, από τον αγαπημένο Λάκη, το Λάκη της καρδιάς μας.
1: Δεν ξέρω να πω τι βγάλω κανένα, αλλά ξέρω τι βγάλω.
0: Όταν μάθεις κανένα νέο, ξαναπάρε να μου πεις και εμένα, Λάκη.
1: Δεν έχει πολύ κίνηση σήμερα.
0: Χαλαρά είναι τα πράγματα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Παρακαλώ στην ιστορική κοινότητα του γόνων.
1: Να σήμερα στο Σωμαμό.
0: Ωραία.
1: Στο δάσκαλο του Σάκη.
0: Γεια σου Σάκη δάσκαλε.
1: Το Χρήστο Καναστάση.
0: Το Χριστάκι το Καναναστάση.
1: Το Παναναστάση και τον.
0: Το Παναναστάση το Λεβέντη το Καραμπουζουκλή.
1: Για τα παιδιά στο Φορτηγά Παραμά και... Για τον ταξιδί τον Δημητράκη.
0: Γεια σου Δημητράκη, τα ρήφα Λεβέντη και Καραμπουζουκλή.
1: Που πήγε καλύτερα να φέρει το παιδί για το σχολείο.
0: Μπράβο στο Δημητράκη, μπράβο. Μπράβο στο Δημητράκη, το μεγάλο τα ρήφα.
1: Αυτά τα λίγα
0: ρήφα. Λάκη μου, καλή εβδομάδα αγαπημένε μου Λάκη. Γεια σου Λάκη Λεβέντη. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 Αγαπητέ μου Φάνη Καραμπάση Λεβέντη. Αγαπητέ μου Αντώνη Μπούρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα. Με το Σάκη Μπόρα το Λεβέντη, το Καραμπουζουκλή. Το κομάντο τον... Παρακαλώ.
2: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου.
2: Πού είσαι φίλε μου Νίκο.
0: Πού είσαι άνθρωπε των έργων.
2: Τι κάνεις φίλε μου Νίκο.
0: Είμαι καλά αγαπητέ μου Κιλοτάρχη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο μεγάλο μας γίγαντα. Απ' τη μία ο Κιλοτάρχης και απ' την άλλη ο Κοινοτάρχης. Πώς τον έσκησες έτσι τον Κοινοτάρχη αγαπητέ μου Κιλοτάρχη.
2: Εντάξει έτυχε.
0: Ε.
2: Έτυχε φιλαράκι.
0: Όχι έτυχε φίλε μου. Έτυχε και πέτυχε φίλε μου δυνατέ. Ατελείωτε. Όπο, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη. Μισό λεπτό να συνδεθούμε τώρα με τον Άρτη Αφιθέντα από τη Μύκονο, Γιώργο Λιάρο και το μεγάλο βοηθό γίγαντα Σάκη Μπόρο. Σάκη Μπόρο, Γιώργο Λιάρο, καλημέρα!
3: Νίκο, καλημέρα! Πώς το λένε τον Πελεκάνο, Πέτρο Πάνο ή Παύλο?
0: Γιώργο, καλημέρα, ρε!
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικόλα!
0: Καλημέρα, Γιώργο, ανεβαίνει γίγαντα Γιώργο Λιάρο που κατέκτησε. Τι κάνουμε, πώς θα περάσαμε στη Μύκονο, Γιώργο Λιάρο!
3: Δόξα, δόξα το Θεό, πολύ ωραία, Νικόλα, πολύ ωραία. Είχε πολύ κόσμο, πολύ κόσμο.
0: Είχε πολύ κόσμο,
3: πώς
0: Γιώργο.
3: Τον Πελεκάνο.
0: Γιώργο, πώς τον λέει τον Πελεκάνο, πώς τον λέει τον Πελεκάνο.
3: Και Πάνος και...
1: Και Πέτρο.
3: Και Πέτρος.
0: Και Πέτρο και Πάνο μπορεί να τον λέει και Θάνο, φίλε μου τον Πελεκάνο, ε.
3: Λίγο πολλά, Νικόλα, λίγο πολλά.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι, έτσι, πώς τα περάσαμε καλά, μη γίγαντα Γιώργο Λιάρο.
3: Ωραία Νικόλα, ωραία. Χορέψαμε, κάναμε τα πάντα όλα.
0: Ωραία μεγάλε, πάντα τέτοια εκεί κατά Γιώργο Λιάρο. Σήμερα μπαίνουμε κανονικά.
3: Ξέρεις ότι εκεί είναι αντιδήμαρχος Αγορογιάννης, να ξέρεις, ε.
0: Έχει καμιά σχέση εδώ με τον Αγορογιάννη του κόμμας.
3: Από εδώ, Λαρισαίος είναι.
0: Άντε ρε.
3: Είναι χρόνια στην Μύκονο, ναι. Τον βγάζουν παυσφή συνέχεια.
0: Αμά.
3: Όλο έργα, όλο
0: έργα. Όπο, είναι και αυτό σαν το μεγάλο κυλοτάρχη μου, το μεγάλο αντιδήμαρχο των έργων.
3: Έτσι ακριβώς. Πολλά έργα, Νικόλα, πολλά. Πίνουν νερό στο όνομά του.
0: Ωρε, μεγάλη γίγαντα. Αγορογιάννη στην Μύκονο, ρε. Άρε, πού έφτασε η Λάρισα και στην Μύκονο. Αγορογιάννη στη Λάρισα, Αγορογιάννη και στην Μύκονο, φίλε μου. Γιώργο Λιάρο, γίγαντα.
3: Έτσι ακριβώς. Κλάπα φλούπα.
0: Κλάπα της...
3: Καλημέρα σε όλους. Όλα καλημέρα σε όλους.
0: Φιλιά καλημέρα καλή εβδομάδα. Σάκη Μπόρο. Καλημέρα
3: σα. Δεν έχω εδώ πέρα άλλον.
0: Όπα.
3: Καλημέρα Νότα με το ωραίο του καπέλο. Καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο Νότα. Γίγαντα.
3: Αντιγέ μου μεγάλε.
0: Παίχτα.
3: Ο Λούκος Νάκος. Πήγε για λιθρίνια αυτός τώρα. Έπισε πολύ χαμηλά.
0: Όπο έπιασε λιθρίνια ο Παυλούκος.
4: έπεσε στα λιθρίνια τώρα, λέει.
0: Από εκεί που ήταν στις συναγλίδες, φίλε μου, και στις σφυρίδες, έπεσε στα λιθρίνια.
4: Πόσο χάλι, πόσο χάλι.
0: Κοίταξε να δεις τώρα το καλοκαίρι πιάνει λιθρίνια και να του κάθονται πολλά πιπίνια. Γι' αυτό το έπεσε στα λιθρίνια.
4: Καλημέρα μου, φίλο μου Νικόλα.
0: Γεια σου, Γιώργο Νότα.
4: Γεια σου. Βλέπουμε για εργασία και χαρά.
5: Αποστόλης Αντωνίου, Μπάμπης Κατάσκοπος.
0: Όλε, όλε, όλε, όλε μεγάλε γίγαντα. Α, τελείωτε σαν και μπορώ. Καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε φίλε. Έλα, ναι. Κιλοτάρχη.
6: Έλα, φίλε μου.
0: Έλα, κιλοτάρχη μου, έλα, ρε. Έλα, ρε.
6: Έλα.
0: Καλημέρα, καλή
6: εβδομάδα.
0: Είχαμε σύνδεση με Γιώργο Λιάρο, Γιώργο Νότα και μεγάλο Σάκη Μπόρο, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε κιλοτάρχη γίγαντα. Χαιρετίσματα πολλά έχεις με από τον Γιώργο Λιάρο που έφτασε πριν από λίγες ώρες από τη Μύκονο, που συνάντησε εκεί τους τρεις πελεκάνους, τον Πέτρο, τον Θάνο και τον Πάνο. Τι κάνει ο μεγάλος Οδυσσέας, χαιρετίσματα στον Οδυσσέα, τον κοινοτάρχη με τον μεγάλο προβολέα. Α, τώρα είσαι φίλε μου συνεργασία μεγάλε Κουτσομέρκο. Πω, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η κυρία Νίτσα, κιλοτάρχη μου.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Κιλοτάρχη. Θέλω να μεταφέρεις τους χαιρετισμούς μας στο μεγάλο γίγαντα και καλός δυναμικό αντίπορο τον κοινοτάρχη, παρακαλώ, έτσι. Έτσι, μπράβο, κύριο.
6: Ο Στυπουργός που είναι, φιλαράκι, δεν βγήκε ακόμα.
0: Έμα, αφού είσαι, περιμένει ο Στυπουργός. Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το καντάρι πια, αγαπητέ μου κοινοτάρχη. Αλούρε, αμάν!
6: Νικό, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα, κοινοτάρχη μου.
6: Καλημέρα στους παρουσιαίους εδώ, του...
0: Φάρμα Καρανίκας, Μάου Μάου.
6: Γεια
0: σου, ζήσει τα κούλα γίγαντα.
6: Τον μεγάλο Κυρβαλιώτη εκεί στην Ελασσόνα.
0: Καλημέρα στον Κυρβαλιώτη στην Ελασσόνα, στον Κίμωνα της Ελασσόνας επιστήμονα. Όλους τους επιστήμονες.
6: Μας έφερε καφέ πριν πρωί.
0: Ποιος?
6: Ο κουμπάρος του Αδάρα μας.
0: Ωραία, καλημέρα. Μπράβο, έλα, έλα, φάρμα.
8: Καλημέρα άρχοντα, μεγάλε κιλοτάρχη. Να φορέσεις φανέλα μάλινη, μη φοράς από τις άλλες να πούμε. Γιατί σε βλέπω και υδρώνεις πολύ τώρα τελευταία. Πρόσεχε.
0: Κιλοτάρχη. Α, μπράβο, πες τα μεγάλα, τι κάνει το...
6: 15 σούπλους και πάμε και δεν βάλουν τα μαγαζιά και το βαρισί για τη ζούτα της φάσης.
0: Λες και έχει ταβέρνα, κιλοτάρχη μου.
6: Έτσι, καλύτερα στον κόσμο.
0: Φιλιά στο αίσθημα.
6: Ναι, δεν είδω, έφυγε η Πάτρα.
0: Πότε έφυγε.
6: Έφυγε, δεν χρειάζεται πολύ, από λίγο.
0: Από λίγο, έτσι μπράβο, από λίγο. Πήγαμε καλά, κιλοτάρχη.
6: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Πάντα τέτοια. Μπράβο, άξιος! Γεια σου, κιλοτάρχη μου, γεια σου, κυρία Νίτσα.
7: Καμάρι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου κυρία Νίτσα. Πώς είσαι?
7: Γνώρισα τον Μπάλα.
0: Ποιον?
7: Μπάλα που προχθές το πήγα στο μοτοσικό.
0: Ναι.
7: Ήταν στο δρομολόγιο.
0: Ποιος ήταν?
7: Ο Πάλας, Δημήτρης.
0: Ο Πάλας?
7: Ναι, ναι.
0: Άρα, κυρία Νίτσα, γνώρισες τον Μπάλα και, ναι, και τώρα πρέπει να... Τον Μπαλάκα τον γνώρισες? Κοίτα, α, πηγαίνει με τη σειρά τώρα, πήγε,
7: ναι,
0: είδες.
7: Ναι, το είπε το παιδί.
0: Αχα.
7: Και λέω, άντε θα τα πούμε τη Δευτέρα, λοιπόν.
0: Α, γνώρισες τον Μπάλα.
7: Απλώς, άμα θα με βλάπτει να με χαιρετά, γιατί δεν του πήρε καλά το μάτι μου, καλά,
0: κατάλαβες. Δεν τον πήρε το μάτι σου καλά, τον Μπάλα.
7: Ναι, γιατί ήταν μια κυρία και το ρώτησε κάτι, δεν ξέρω, μάλλον από εκεί μέσα, ήταν δικός της. Και είπε, πες να χαιρετήσω κάποιον από τον Μπάλα.
0: Από τον Μπάλα.
7: Ναι, και όταν γύρισα μετά στο γυρισμό.
0: Αχα, του είπες εσύ είσαι ο Πάλας.
7: Ναι, επειδή ήταν μετά που γυρνάγαμε, τότε τον είπα. Αλλά ερχόντουσαν κόσμος και δεν ήθελα να το σου.
0: Και πολύ καλά έκανες, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Και ωραία, πάντα πολύ
7: ήταν,
0: καλά, ναι, έτσι.
7: Πολύ ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, ξέρεις τώρα μετά τον Μπάλα πρέπει να γνωρίσεις και τον Παλάκα. Για να τους φέρεις όλους μαζί, παρακαλώ, έτσι, μπράβο. Τώρα μετά. Ποιος?
7: Ο Σάκης.
0: Ποιος Σάκης?
7: Ο Σάκης ο. Αχ, Παναγιά μου, θέλω να μιλήσουμε όλοι μαζί του.
0: Με τον Γιώργο Λιάρο μίλησα.
7: Όχι, μίλησε και.
0: Και τον Σάκη Μπόρο.
7: Ο Μπόρος, ναι.
0: Όχι, εδώ είναι. Ο Γιώργος Λιάρος πήγε στην Μύκονο. Ο Σάκης Μπόρος εδώ είναι. Όχι, δεν ήταν ο Σάκης Μπόρος μέσα. Ναι, ναι. Θα πάει την άλλη εβδομάδα ο Σάκης Μπόρος, κυρία Νίτσα.
7: Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Πού θα πάει, δεν ξέρει.
0: Θα πάει στην Μύκονο. Ένας από τον κύριο που πάει ο ένας και ένας από τον κύριο που πάει ο άλλος.
7: Να με πεις, αλλά ξαναπάω. Πολύ ακριβή, πάρα πολύ.
0: Είναι ακριβή η Μύκονος, κυρία Νίτσα, δεν είναι για μας. Εμάς είναι κανένα μεσάγκαλο, εδώ κανένα κάστρι λούτρο κτλ.
7: πριν από χρόνια που είχα πάει.
0: Είχες πάει στη Μύκονο, κυρία Νίτσα, ε!
7: Είχα πάει στη Μύκονο και μας έδωσε στη Μύκονο μετά. Αλλά απλώς μας είχε πει η οργανώτρια ότι θα πάρετε κάτι από την Τίνο, γιατί από εκεί θα πληρώσει μαλλιά και κουβάρια.
0: Εκεί θα πληρώσετε τα μαλλιά κουβάρια, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
7: Ήταν μικρή, ήταν γυμνάσιο, λύκειο. Και λέει, είχαμε μια κοκακόλα και την πήραμε 250, τότε ήταν τα λεφτά ακόμα.
0: Τι λες κυρία Νίτσα μου χρυσή.
7: Θεμάς, δώσε το σώ. Αυτό που σου είχα πει.
0: Ναι.
7: Όταν το γοργόν και χάρη να έχει.
0: Το γοργόν και χάρη να έχει. Την ευλογία του Βαρθολομαίου, την ευλογία του Παπαδημήτρη, κυρία Νίτσα μου.
7: Σήμερα θα τον δω, δεν ξέρω. Εκεί που ξέρω, θα πάω σήμερα.
0: Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι.
7: Α, ήταν και ο Παπαβασίλης. Αμά, εξηγούλα.
0: Χαιρετίσματα την ευλογία του Παπαβασίλη. Έτσι.
7: Ναι, ναι, καλά, ναι. Ήταν αυτό.
0: Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει, μα σε τρει και σε μόνη. Πού είσαι, ταλακώνη.
9: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώ σε λένε.
9: Πώς σε λένε?
0: Αλεξάνδρα. Ω, Αλεξάνδρα! Ω, το θηλυκό του Αλέξανδρου, του Μέγα Αλέξανδρου. Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα.
9: Αλεξάνδρα the great, you
0: know. Τι κάνεις Αλεξάνδρα?
9: Καλά, εσύ?
0: Εγώ είμαι καλά Αλεξάνδρα. Εσύ τι δουλειά έχεις εκεί τώρα, πού πηγαίνεις Αλεξάνδρα?
9: Δημήτρη.
0: Δημητράκη, πού την πηγαίνεις στην Αλεξάνδρα, Δημητράκη?
10: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου, δαλακώνη το πεπώνει, παγώνει το παγώνει, την πεπώνει μας τρεις και είσαι μόνη, το τρομπώνει, δαλακώνη.
10: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Ποια είναι αυτή, Δημητράκη?
10: Είναι η Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα.
10: Καλημέρα, Νίκο.
0: Αλεξάνδρα. Τι κάνεις, Αλεξάνδρα?
9: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Είμαι πολύ... τώρα που σ' ακούω, Αλεξάνδρα, είμαι έτοιμος για πιλότος, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, τι ζώδιο είσαι, χρυσό μου?
10: Δεν ξέρει, δεν κατάλαβε. Πάλι ώρα.
0: Δεν το πιάσα καλά, λίγο κάτω, λίγο σπάστο, λίγο για να καταλάβω τι είπες, Τζίμι Δαλακώνη, αλανιάρη μου.
10: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σου πούμε τι ζώδιο είναι η Αλεξάνδρα.
0: Oh my god! Γιατί κυρία Δαλακώνη μου δεν μπορεί να μας πει η Αλεξάνδρα τι ζώδιο είναι?
10: Είναι πολύ πρωί ακόμα.
0: Από τι ώρα και μετά θυμάται?
10: Από τις 9 και μετά.
0: Ω, πατέκουα φίλε μου. Πού πηγαίνεις Δαλακώνη, πού πηγαίνεις Δαλακώνη?
10: Πού πηγαίνουμε Αλεξάνδρα? Πού πηγαίνουμε? Σκιάθο.
0: Αμάν, πηγαίνεις αγαπητή μου Αλεξάνδρα στην ωραία Σκιάθο?
10: Ναι.
0: Πόσες μέρες θα καθίσεις αγαπητή μου Αλεξάνδρα στην ωραία Σκιάθο?
10: Το βράδυ γυρνάμε, επιστρέφουμε.
0: Αμάν, πηγαίνουμε δηλαδή σήμερα και γυρνάμε το βράδυ. Πρωί πηγαίνουμε και βράδυ γυρνάμε. Αγαπητή μου Αλεξάνδρα, να περάσεις πάρα πολύ ωραία, σου ευχόμαστε, διότι πρόκειται για ένα φοβερό να το πιεις το ποτήρι από ό,τι κατάλαβα, κορίτσι, όπως είναι η Αλεξάνδρα.
10: Have a nice day, Νίκος.
9: Καλή σας μέρα, Νίκος.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, κυρία Δαλακώνη μου.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά.
0: Να περάσετε καλά, αγαπητέ μου Δαλακώνη.
10: Θα το φροντίσουμε.
0: Την Αλεξάνδρα και τα μάτια σου, Δαλακώνη.
10: Εννοείται.
0: Αλεξάνδρα!
10: Βαγγέλα Καραπιάλα, αλούρε.
0: Αλούρε, αμάν!
10: Καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, να περάσετε καλά. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ρε παιδιά, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν ακούει αυτό, παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Ξηρός!
11: Ξηρώσε.
0: Πού είσαι, Δημητράκη, φίλε μου, καλημέρα, ρε Δημήτρη.
11: Καλά είσαι.
0: Τι κάνεις, Δημήτρη, ξηρούλι μου, πώς είσαι, φίλε μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τα καλά, ξηρούλι μου.
11: Όλα τα καλά, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα φλαράκια.
0: Τι κάνεις, ξηρούλι μου, πού είσαι, Δημητράκη μου.
11: Αγία Παρασκευή.
0: Αγία Παρασκευή, είστε όλοι καλά, Δημήτρη μου.
11: Μια χαρά, εδώ φωνάζουμε.
0: Τι ομάδα έχουμε σήμερα, Δημήτρη, ξηρέ μου, στην Αγία Παρασκευή, στην πρωτεύουσα, ρε.
11: Εγώ ο Ντίνος.
0: Ο Παυλάρας!
11: Ο Παυλάρας εδώ.
0: Και εσύ ο Ντίνος ο Παυλάρας, ο Αιγύπτιος.
11: Ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης ο Αιγύπτιος.
11: Ναι, ο Άχμετ ο Αιγύπτιος.
0: Πώς τον είπες τον άλλο τον Αιγύπτιο.
11: Αχ.
0: Αχ, σκέτο αχ.
11: Αχ, Άχμετ.
0: Αχμετ, ο Αχμετ. Αυτόν, ναι, δεν, ναι. Αυτόν δεν του βαφτίσαμε Έλληνα ακόμα, μας ξέρει. Γιατί, γιατί δεν θέλει να βαφτίσει, ρε.
11: Γιατί όχι, είναι ξεχωριστό το όνομα, μπορεί εντάξει, το βρίσκουμε.
0: Άμα τον Αχμέτ να τον βγάλεις από άχτη αρχής, Αχιλλέας.
11: Αχιλλέας.
0: Να τον βγάλεις Αχιλλέα, έτσι μπράβο.
11: Αγιορτάζει τώρα μεθαύριο.
0: Να τον βγάλεις Αχιλλέα τώρα και να γιορτάζει και τα γύρω χιλίου, φίλε μου, έτσι, άμα ξεκινάει από Αχμέτ. Βάλτον μέσα στην κουλιμπίτρα, Δημήτρη, και βάφτισε τον.
11: Έγινε, έγινε.
0: Τι καλέ, Δημήτρη μου πως είστε ρε φίλε, πως θα περνάτε καλά?
11: Μια χαρά, μια χαρά τότε.
0: Βούληξε ρε μου, ο Ντινούλης τι κάνει τότε ο Τερλιάρης ο φίλος μου ρε. Φέρε Ντίνο, φέρε Ντίνο, φέρε Ντίνο. Πού σε ρε Ντίνο, πού σε ρε Ντίνο.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πού σε ρε Χαρμάνη.
12: Καλημέρα Χαρμάνα ρε,
0: πού σε ρε Ντίνο Λεβέντη μου, πού σε ρε παιχταρά μου.
12: Καλημέρα Θεσσαλία.
0: Καλημέρα καλομήνα Ντίνο μου, καλή εβδομάδα Ντίνο μου, ξηρούλη μου, Λεβέντη μου.
12: Καλή εβδομάδα φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι, πώς θα περνάτε ρε Ντίνο.
12: Καλά ρε φιλαράκι, δόξα Θεώ.
0: Όλα καλά Ντίνο μου.
12: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
0: Δύναμη κάργα.
12: Κανονικά, κανονικά και με τον νόμο.
0: Μπράβο ρε Ντίνο, μπράβο Ντίνο μου, Λεβέντη, άρχοντα, παιχταρά μου.
12: Δεν μαθάμε μία, όλα καλά.
0: Ούλη την άρα μου η κατά, έτσι Ντίνο μου, έτσι θέλω Ντίνο, μπράβο Ντίνο.
12: Καλημέρα στο φίλο μας στο Ζεϊμπέκι, στο Καγκελάριο. Χρόνια πολλά για τον πατέρα του που είχε γενέθλια προχθές.
0: Ποιος ε?
12: Στο Καγκελάριο.
0: Ο παπάς στο Καγκελάριο.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρ τον άρπατον. Πελέκα τον Καγκελάριο, πελέκα τον.
12: Πάντως η Αιλάρα φίλε από ό,τι βλέπω δεν τη βλέπω. Μάλλον σκόρα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε φίλε μου. Ακόμα είμαστε.
12: Είναι στα γίνει το άλλο το παιχνίδι.
0: Είμαστε στο Δεμπέζο ακόμα φίλε μου. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
12: Άι
0: να δούμε τι θα δούμε φίλε μου. Καλέ καλέ μου φίλε Ντίνο. Άι να δούμε τι θα δούμε. Εσείς είστε όλοι καλά την άρα μου. Μπράβο Ντίνο. Μπράβο Ντίνο. Μπράβο. Μαμά Μαρία κάργα.
12: Κάργα, καλημέρα στη μάνα. Καλημέρα στο φίλο μας ο Λιάρο που ήταν πέρα στη Μύκονο από τη Δα.
0: Γιώργος Λιάρος στη Μύκονο φίλε, έδωσε τα ρέστα του. Με τον Πελεκάνο, τον Θάνο και τον Πάνο, έτσι. Και αυτός ήταν από πάνω, έτσι.
12: Ναι.
0: Ντίνο Λεβέντη μου. Ντίνος, ξηρούλης κάργαρε. Ξηρούλη μου Λεβέντη γίγαντα.
12: Τώρα ετοιμάζεστε για το Αγίο Αχιλλείου να ρίξετε μπουρλό το μεγάλο, τι ετοιμάζετε εκεί πέρα, δεν ακούω τίποτα.
0: Για το Αγίο Αχιλλείου, κάτσα έχουμε, μην ανησυχείς αγαπητέ μου φίλε, μην ανησυχείς. Ετοιμάζεται ο Σάκης ο Τσιλάκας φίλε μου 5 Ιουνίου εδώ πέρα, έχει κλαρίνα και πράγματα στην Τερψιθέα.
12: Είναι εκεί τώρα, και τον πιάνει τώρα το Σάκη.
0: Και τον πιάνει το Σάκη τώρα φίλε μου, έτσι μπράβο. Πες τα Ντίνο μου, Λεβέντη γίγαντα.
12: Έμαθα, μαθαίνει και τους χορούς τώρα όλους.
0: Μαθαίνει όλους τους χορούς τώρα, θα μας χορέψουν τα ψήφια. Φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Τινούλη γίγαντα. Τον Αχμέτ και τα μάτια σου βάφτισε τον.
12: Ναι, Νικολάκη είπαμε, Νικολάκη θα το πω, Νικολάκη θα το πω.
0: Όχι, Αχιλλέα να τον πείτε, Αχιλλέα. Αχιλλέα να τον πείτε, Αχιλλέα.
12: Έγινε.
0: Να είστε καλά την άρα μου.
12: Είστε καλά Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Τίνο μου. Καλή εβδομάδα παιδιά, να είστε καλά.
12: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε μεγάλε γίγαντα Φάνη Καραμπάση. Καλημέρα από τα Τρίκαλα Φάνης Καραμπάσης. Φιλάκια χαιρετίσματα στο Βασιλάκη την... λες αγαπητέ μου Φάνη Καραμπάση. Ζήσεις τα κούλα, σολέ ολέ ολέ. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, Αντώνη Μπούρα. Γεια σου κυρία Ελευθερία μου, Λεβέντη Σαϊροίδα, Μιχάλης Ντάσιος, Νίκος Αλεξούδης, Κώστας Κάτσι Κάργα. Γεια σου ρε μεγάλε Κώστα Κάτσι γίγαντα. Πού είναι ρε, πού είναι ο Θεόλυρα σου Λεβέντη σε, πού είναι, για εδώ, παρακαλώ.
13: Καλημέρα Λεβεντάθο Πενίκο.
0: Ωπο, καλό σου κύριε Στέφανο.
13: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε.
13: Πώς καλοξημέρωσες Νικολάκη μου.
0: Δόξα τω Θεώ καλέ κύριε Στέφανε. Εσείς πώς καλοξημερώσατε στα ωραία Τρίκαλα κύριε Στέφανε Λεβέντη.
13: Πολύ ωραία, καλό καιρό έχουμε.
0: Πάμε για το καλοκαίρι κύριε Στέφανε. 11 έχει ο μήνας σήμερα, τελείωσε. Τι κάνε τα Τρίκαλα, τι κάνε τα Μετέωρα, τι κάνει Καλαμπάκα κύριε Στέφανε, ορίστε.
13: Πολύ ωραία, να πω κάτι.
0: Ορίστε.
13: Χρόνια πολλά για τις μανούλες που γιορτάζανε χθες.
0: Μπράβο αγαπητέ μου φίλε, μπράβο κύριε Στέφανε. Σεβαστέ μου κύριε Στέφανε.
13: Να τις χαιρόμαστε τις κυρίες και τις μανούλες από την εκπομπή μας.
0: Χρόνια πολλά στις μαμάδες μας. Έτσι μπράβο κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Μπράβο συγχαίρομαι έτσι για όλες τις μαμάδες. Έτσι. Η γιορτή της μητέρας κύριε Στέφανε. Για να δούμε παρακαλώ.
12: Εμένα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
14: Δημοσιοίδες.
0: Ο ένας και μοναδικός.
14: Γιώργιος Βλαχόπουλος, Υπουργός Πουλάζα.
0: Αμάν, καλημέρα Στιχουργέ.
14: Καλημέρα η ομάδα.
0: Λοιπόν αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ο Στιχουργός χθες με τα μαγικά του χέρια έφτιαξε δύο πίτες. Τι πίτες έφτιαξε Στιχουργέ μου?
14: Λαχανοτυρόπιτες.
0: Πώς?
14: Λαχανοτυρόπιτα.
0: Και δύο λαχανοτυρόπιτες ήταν Στιχουργέ.
14: Ναι, ήταν τουριστή και ήταν ίσα.
0: Η μία τι ήταν?
14: Γύρω-γύρω το φίλο.
0: Ήταν το φίλο γύρω-γύρω και άλλοι ήταν λαχανοτυρόπιτες, ε!
14: Ναι.
0: Με λάχανο και οι δύο Στιχουργέ.
14: Βεβαίως.
0: Με πολύ λάχανο.
14: Ναι.
0: Με πολύ λάχανο καραπιάλα, μιλάμε. Έβαλες και μαϊδανό μέσα.
14: Εμέ.
0: Βάζεις και μαϊδανό Στιχουργέ μέσα στην πίτα.
14: Άρωμα.
0: Α, για άρωμα. Δεν βάζεις το άλλο, πως το λένε, ρε, το αυτό.
15: Άνηθο.
0: Άνηθο, δεν βάζεις.
14: Βάζω και πράσω.
0: Κάτσε, έβαλες λάχανο, έβαλες, κάτσε να καταλάβω τώρα.
14: Έβαλες σπανάκια.
0: Πότε θα ήταν σπανακοτυρόπιτα, ρε, θα ήταν τυροπίτα. Έβαλες και λάχανα, έβαλες και σπανάκια, έβαλες και θυμάρι και βασιλικό και δυο.
15: Παζί, έβαλε και παζί.
0: Παζί έβαλες, Στιχουργέ.
14: Ναι, από τα Γιάννα
0: όμως. Πόσα χόρτα έβαλες μέσα, Στιχουργέ?
14: Όσα μέσα να βγάλω τα
0: Γιάννηνα. Α, σου στείλαν χόρτα τα Γιάννηνα?
14: Ναι.
0: Ποιος τα έστειλε εκεί από τους ΟΗ, Στιχουργέ?
14: Ο νησιός μου.
0: Τα βάλε όλα τα χόρτα μέσα καλά πια άλλο Στιχουργός. Τα βάλε όλα μέσα και την έφτιαξε. Τη φάγατε Στιχουργέ, έμεινε τίποτα?
14: Έμεινε από τα δύο τα ψιά ένα.
0: Α, φάγατε το ένα ταψί και έμεινε το άλλο ταψί.
14: Η κόρη μου η Νατάσα. Μισό από εδώ, μισό από εκεί και έμεινε.
0: Α, πήρε η Νατάσα μισό από το ένα ταψί και μισό από το άλλο ταψί στη Γουργέ. Τα βάλες όλα τα χόρτα μέσα, ε!
14: Ναι.
0: Και λάχανα και σφανάκια και πράσα.
14: Και τυρί.
0: Και τυρί. Ναι, βεβαίως, έτσι. Μπράβο.
14: Για να κάνεις μια πίτα δεν είναι 20 ευρώ.
0: Για να κάνεις μια πίτα, κύριε Στέφανε, λέει ο Στιχουργός, χρειάζονται 20 ευρώ δηλαδή, έτσι.
15: Τίποτα δεν είναι, 20 ευρώ,
0: λίγο
15: μικρό
0: ποσό
15: είναι.
0: Μικρό ποσό είναι, λέει ο κύριος.
14: Άμα έχει η κάμερα η κυρατούλα, δείχνει την κυρατούλα τη Φιάνο.
0: Αγαπητή μου κυρία Τούλα, έβαλε, μιλάμε ο Στιχουργός μέσα, τα έβαλε ώρα. Λάχανα, μπρόκουλα, όχι μπρόκουλα δεν έβαλες, έτσι.
14: Την κυρία Δέσποινα γη.
0: Και την κυρία Δέσποινα την δείξω εγώ, να δεις τι φτιάχνει ο Στιχουργός, έτσι, μπράβο. Για μισό. Πρόεδρε!
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου πρόεδρε Λεβέντη μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα πρόεδρε. Μόλις συζητούσαμε τώρα με τον Στιχουργέ, τα φύλλα ήταν έτοιμα, όχι? Έτοιμα, ε?
14: Έτοιμα
0: ήταν τα φύλλα, Γιώργο, έτοιμα.
16: Ήταν βυρητού.
0: Στιχουργέ ήταν βυρητού.
14: Όχι.
0: Τι ήταν? Τώρα εντάξει, δεν ήταν βυρητού, όχι.
16: Το
0: βυρητό λέει ο Γιώργος, αγαπητέ μου Στιχουργέ, ήταν πιο χοντρό.
14: Αμάν!
0: Έτσι. Στιχουργέ!
14: Λέει Ζαγορίσιο.
0: Ζαγορίσιο φίλο έβαλε, φίλε μου Γιώργο.
16: Εντάξει, καλό δρόμο είναι.
0: Ζαγορίσιο. Γιώργο, τι γίνεται σήμερα, πώς είμαστε, καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο!
16: Με όλους, να καλά.
0: Τι κάνουμε Γιώργο, πώς είμαστε, για πού είμαστε σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη, γη κατά κοσμίτη μου.
16: Μόλις έρθασα αποκεντρωμένη.
0: Όπω, στον τεράστιο Κώστα Μόργαν.
16: Ακόμα δεν πήγα μέσα, είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
16: Μπορώ από σήμερα να σου πω το δεύτερο που θα πάει Champions
0: League. Μπορεί, λοιπόν πρόεδρε, άκου να σου πω τώρα. Είμαστε προχθές Σάββατο μεσημέρι σε Βασίλη Κυρίτσι απ' έξω, Βούλης και ο Κοντός. Και λοιπόν, σε πήρε και τηλέφωνο. Λοιπόν, είμαι εγώ, είμαι ο Βούλης από δίπλα που ήθελε τα καθίσματα να καθίσει, ο Κοντός εκεί και άλλοι δύο τρεις εκεί πέρα. Και πιάσαμε που δεν σου κουβέντα κτλ. Και το ρωτάει το Κοντό, Κοντέ, για το πρωτάθλημα. Και λέει ο Κοντός, έχετε λεφτά, λέει. Λεφτά δεν έχουμε, για πέρασμα σου λέω. Αν έχετε λεφτά, ρίξτε θα τα πάρω. Ό,τι λεφτά έχετε, του πήρε ο Πάοκ, λέει. Αμάν, Κοντέ, του λέμε. Αμάν, λέει, Κοντέ. Να πάμε να παίξουμε, ρε. Ρίξτε όλα.
16: Το πρωτάθλημα είναι κίτρινο και ο δεύτερος είναι ο Πάοκ.
0: Και δεύτερος είναι ο Πάοκ, λέει ο πρόεδρος, αγαπητέ μου Ραϊμόντε.
16: Με βοήθεια.
0: Άνω κάτω ο Λεχόνια και Τσουβαρία σε πιπόνια που λένε. Τώρα όποιος θέλει βοήθεια στην κουριά του θέμα είναι τσιριμίμ, τσιριβόμ, κάργα. Θα ρωτήσω εγώ
16: το Τσιγουριά. Το πιο ιδανικό σενάριο, Μάριος, είναι να βοηθήσει το δικέφαλο του Νότου.
0: Α, Α δούμε, θα ρωτήσω Ηλία.
16: Μα προσαγγεί το
0: κόμμα. Α δούμε, πρόεδρε, α δούμε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε σήμερα, πρόεδρε, εκεί κατά Γιώργο Κοσμίνη.
16: Μπορώ κάποια στιγμή εκτός αέρα να σου το αναλύσω από πολλές πλευρές. Για να καταλήξω.
0: Μπρε, δεν χρειάζεται, τα αναλύω και μόνος μου, Γιώργο. Έχω και εγώ αναλυτή εδώ πέρα, κάτσε καλά, μιλάμε. Τα αναλύουμε όλα τα συστήματα. Και από εδώ και από εκεί και από πέρα. Να, μπράβο.
16: Κατά τα άλλα είμαστε καλά, εντάξει, συμμαζευόμαστε σιγά σιγά.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
16: Το πρόγραμμα είναι σήμερα Λάρσα.
0: Λάρσα, σύντα και λακτάρσα κάργα. Έτσι. Άρα Γιώργο, γίγαντα.
16: Απλώς η Λάρσα μας λακταράει ακόμα, εντάξει.
0: Και μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή θα μας λαχταράει από ό,τι φαίνεται. Άκης Παλαιοκουβέντας, Οδυσσέας Παλαιοκουβέντας, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα στην πρωινή ζώνη σας, αστικά εκεί πέρα. Γιώργος Νότας, Άκης Μπόρος.
0: Γιώργος Νότας, Γιώργος Λιάρος.
16: Ο Πελεκάνος.
0: Ο μεγάλος Πελεκάνος, παρέα με τον Πελεκάνο, τον Θάνο και τον Πάνο, ήταν ο Γιώργος Λιάρος.
16: Γιώργος Παπαρίζος.
0: Παπαρίζος, στη Βουργέ, Παπαρίζος. Ναι, περίμενε. Έλα.
16: Καλημέρα στο φίλο μου στο Βούλη και
0: τον Παπαμιμή. Ναι, το ματίο των τελφών είναι ο κοντός τελικά.
16: Ναι, ο φίλος ο Βούλης ήταν χθες στη φίλη μας στην Άτζελα.
0: Ήτανε στην Άτζελα χθες πάλι ο Βούλης, κάθε μέρα εκεί είναι, στον Αντώνιο και στην Άτζελα είναι το χρυσό μου, κάθε μέρα είναι.
16: Κάτι βρήκε καλό εκεί χθες.
0: Κάτι θα φεκοβολάει, φίλε μου, καλέ μου, φίλε πρόεδρε. Κάτι φεκοβολάει, φίλε μου, πρόεδρε.
16: Με πήρα ένα τηλέφωνο εχθές, αλλά δεν μπορούσα να τον απάντησω.
0: Δεν πειράζει. Τα σέβη μου στον Κώστα Μόργαν τον Λεμπέντη.
16: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στην κυρία Μαρία, στα αδερφάκια Εδώνη, στα ξαδερφάκια Πασπαλιάρη, σε όλη την πρωινή ζώνη που μας ακούει, Αντώνη Μπούρα.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα, κάργα.
16: Το πρωτάθλημα τελείωσε, πάμε για τον χρόνο, συνεχίζουμε κανονικά.
0: Του κυρίου Δεϊθόμεν, μεγάλη γίγαντα.
16: Έτσι ακριβώς, κάνουμε προγραμματισμό για τον χρόνο να συνεχίσουμε. Όχι, και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Άντε με το καλό Γιώργο.
16: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα Γιώργο, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα γίγαντα Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Στέλιο!
17: Καλημέρα.
0: Ναι, ο περιβόλης Στέλιος Αρδακούλης, Γιώργο. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα Στέλιο.
17: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα μεγάλη στην Υπουργέ μας.
0: Καλημέρα Στέλιο μου, τι κάνεις, πως είσαι, καλή εβδομάδα.
17: Καλή εβδομάδα φίλε, να έχουμε, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, πως θα περάσαμε το Σαββατοκύριακο φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη.
17: Ήσυχα φίλε, ήσυχα.
0: Α, μπράβο, έτσι πάμε γερά, συνεχίζουμε. Ήσυχα. Συνεχίζουμε γερά, φίλε μου Στέλιο, Δαρδακούλη, γίγαντα, άρχοντα του νέου περιβολίου.
17: Τι να κάνουμε, να πάει τώρα στα μισά και αυτός ο μήνα, σιγά σιγά.
0: Ωραία, πιστεύω. Στα χαζά, 11 έχει ο μήνα σήμερα, φτάσαμε στα μέσα, φίλε, πάμε για το καλοκαίρι, φίλε μου Στέλιο.
17: Πιάσαν ήρθαν τα πάνια του λαού, φίλε, τελείωσε.
0: Και α και ου, έρχονται τα μπάνια του λαού, φίλε μου, Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα.
17: Έμεινε στην ιστορία αυτό, τα μπάνια του λαού, δεν αλλάζει αυτό.
0: Ναι, Στέλιο, γίγαντα, να δώσεις πολλά χαιρετήματα σε όλο το ερωικό Δαρδακουλέκο, φίλε μου, Στέλιο, άρχοντα.
17: Να είμαστε καλά, καλημέρα και εκεί στο φιλαράκι μας, τον Καμέα, να είναι καλά.
0: Τζεπέτο, πάρ' του στο κλαπέτο, πού σε ρε Τζεπέτο.
17: Τα είπαμε χθες, γιατί τον είχα καλέσει 2-3 φορές, αλλά δεν είδε το τηλέφωνο και με κάλεσε χθες.
0: Πού ήταν ο μεγάλος Τζεπέτο
17: που... έχει μυστικές αποστολές, δεν θα
0: μάθω. Μυστικές αποστολές ο Τζεπέτο, Νικήτα.
17: Και στα παιδιά εκεί, καλημέρα του Βασιλάκη, του Γερίς και όλο το επιτελείο τους.
0: Special.
17: Και τα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου, του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ραϊδόνη.
0: Και την ορειοτάτη Αλεξάνδρα, το κορίτσι του Μάη.
17: Όλο το επιτελείο το σκεφτεί τα παιδιά εκεί.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα από τον καπετάν Μιχάλη Ντάσιο.
17: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη εκεί και στο φίλο μας τον κύριο Στέφανο.
18: Καλημέρα, Στέλιο.
17: Σε όλους, να είμαστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα, Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα.
17: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρε Στέλιο άρχοντα, Στέλιο φίλε μου. Κύριε Στέφανε.
18: Ναι Νίκο μου.
0: Λοιπόν αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ο Παπαρίζος λέει να μας πει ένα τραγούδι ο κύριος Στέφανος. Άμα του λέει ο Παπαρίζος, εγώ δεν είναι αυτόν και τα λοιπά.
18: Για τις μανούλες.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα μισό λεπτό από τον καπετάν Ραφαήλ του Λεβέντη μας. Ο Ραφαήλ. Ραφαήλ.
19: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλή εβδομάδα.
19: Καλημέρα,
0: γεια σου, Ραφαήλ.
19: Καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία.
0: Τι κάνει ο Κώστας.
19: χθες Ηρακλής Λάρισας, Οικονόμος, Τσαριτσάνης 2-1.
0: Πώς?
19: Νικόλα,
0: τι λέρα.
19: Δεν ανεβαίνουμε. Την καλημέρα μου στην όμορφη και σωρική Τσαριτσάνη, στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα, στο αδελφάκι μου τον καλύτερο χειριστή της Λάρισας, εκεί στο όμορφο χώρο που μας ακούει.
0: Χαιρετίσματα.
19: Στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
0: Special.
19: Στον μεγάλο μας προοδευτή Βασίλη Τσάτα.
0: Άξιος.
19: Και στο στιχουργό μας. Αν μπορεί σήμερα να μας πει του Καντάρη.
0: Στην Βουλγκέ, πες το Καντάρη και το Ραφαήλ.
20: Αλλού είναι πολύ βαριά να το σκώσει κατάρτια.
0: Άμα, αλλού ρε.
20: Αλλού ρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Χρήστος φίλος με τα φάρσαλα. Ζήσεις τα κούλας, Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραπανάκια. Γεια σου Θανάση, Νασιάρα μου, Λεβέντη, Γίγαντα, καλημέρα, χαιρετίσματα. Έλα ρε φάρμα Καλανίκας.
8: Ξεζουμίσει ο κιλοντάρχης, του πεις ο αιματοκρίτης.
0: Ναι.
8: Έγινε στο πρόσωπο όχρα, ευτυχώς που έφυγε.
0: Ευτυχώς φάρμα Καλανίκας. Έλα στη Γουργιά, τι ρε.
20: Άμα δεν βγω αυτή την ομάδα, θα είμαι στο νοσοκομείο.
0: Τι πράγμα?
20: Αν δεν θα με ακούσει αυτή την ομάδα,
0: ναι,
20: θα είμαι στο νοσοκομείο.
0: Γιατί στη Γουργιά μου?
20: Το πόδι μου, το κότσι.
0: Ναι.
20: Με πονάει, εξαφανίστηκε.
0: Σε πονάει, ποιο πόδι στην Κουργέ?
20: Αριστερό.
0: Ποιο?
20: Το αριστερό.
0: Το αριστερό πόδι.
20: Ναι, από το ζάχαρο.
0: Πόσο ζάχαρο έχεις τώρα στην Κουργέ?
20: Δεν έχω πολύ, 130.
0: Τι, ναι, εντάξει.
20: Αλλά τρώει μέσα.
0: Περαστικά στην Κουργέ. Κράτα γερά το πόδι. Ναι, θα μιλάμε στην Κουργέ από το Messenger.
20: Εντάξει.
0: Κύριε Στέφανε.
21: Ναι Νίκο.
0: Βόηθα την κατάσταση.
21: Περαστικά σε Γιώργο, θα γίνει καλά Γιώργο.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα Βασιλάκης φίλων από την ηρωική Σάμο παρακαλώ. Δημήτρη Μελετιάδη μου, κομμάτο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φάρμα Πατσούρας, διάδρομος 4, γεια σου φεγάλε.
22: Καλημέρα Νίκο, καλή αελοβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή αελοβδομάδα φιλαράκι.
22: Πώς είσαι βρε?
0: Γεια σου ρε μεγάλε Δημήτρη Πατσούρα Γίγαντα. Για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο στα Καρέλια Γρινίου παρακαλώ. Κώστας Νικολάου το κομμάτι μου. Κώστα! Κώστα!
23: Καλημέρα. Καλημέρα από την Εθνική Οδό. Καλημέρα στο Δημητράκη του Αλμπάνιου, στο Δημητράκη του Σταμάτη.
0: Οπα.
23: Το Τρεταφύρου στη Σουηδία. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Στην Γουργέ. Αν δεν βρεις να πάρεις χόρτα, πάρε γάβρο και ψωμί. Και στο σούπερ μάτ και ρώτα
0: πόσο πάει το τυρί.
23: Αλλού ρε, αμάν. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Κωστάκη Νικολάου Γίγαντα στη Γουργέ. Αν δεν βρεις να πάρεις χόρτα, πάρε γάβρο και τυρί, λέει, και στο σούπερ μάτ και ρώτα πόσο έχει το τυρί. Αλλού ρε.
20: Αλλού ρε.
0: Πω, μισό λεπτό.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Στη φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza

0: να πούμε για τα παιδάκια.
1: Φορτσαντίνο Κάργαρ, καλημέρα Φορτσαντίνο Λεβέντη. Καλό σου Φορτσαντίνο το Λεβέντη μας του Καραποτσουκλή. Σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη Φορτσαντίνο. Καλό σου, σε βλέπω δυνατό Ντίνο, ανανεωμένο το Σαββατοκύριακο. Καλό του Λεβέντη μα, καλό του Καμάρι. Πέστα Φορτσαντίνο, πέστα.
2: Πουθενά άλλο.
1: Μελαγχολικό έχουμε πάλι, τον Αντώνη Μπούρα σήμερα.
2: Ο Αντώνης είναι από το πρωί που με τα τραγούδια που έβαζε.
1: Γεια σου ρε Αντώνη Μπούρα, ποια τραγούδια?
2: Κάτι, μια κασέτα.
1: Ό,τι παίζει ο κομπιουτεράκιας φες τον Αντώνη Μπούρα.
2: Το καταλάβαμε.
1: Α, μπράβο, ό,τι έχει το κουμπιούτερ Αντώνη Μπούρα. Τον είπα να ξεκουραστεί λίγο, να χαλαρώσει.
2: Κύριε Χαϊδά, το καταλάβαμε.
1: Να ξεκουραστεί λίγο, να χαλαρώσει.
2: Δεν πάει τίποτα καλά, δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Να έτσι, να αλλιώς, να από εδώ.
1: Ό,τι θα βάλουμε... κάνει ξαστεριά, Φορτσαντίνο, να κάνουμε μια νίκη.
2: Να βάλουμε την μπάλα στο πλευτό με τίποτα, ρε φίλε.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
2: Τι, ρε.
1: Α, παίζουμε σε
2: έχει την κατοχή, την εδαφική υπεροχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα με στέλνει εδώ, Μητσάρα, σε ένα μήνυμα.
1: Τι να στην κάνω εγώ την κατοχή και την αφή, Φορτσαντίνο. Τι να στην κάνω εγώ την κατοχή και τις κατοχές να πω. Το θέμα είναι να βάλει την μπάλα στο πλεκτό, φίλε.
2: 15:32 ανοίγει τηλεφωνικό κέντρο, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η πιο τρελή ομάδα όλων των εποχών. Δυστυχώς, κρίμα για τον κόσμο μας που για μια ακόμη φορά τους εντυπωσιάζει.
1: Δεν είναι, εγώ δεν την έλεγα πιο τρελή. Θα την έλεγα κάπως αλλιώς. Αλλά τώρα δεν θέλω να το πω. Θα το πούμε μετά. Να τελειώσει πρώτα. Να τελειώσουμε πρώτα. Να πούμε. Γιατί λέμε σε κάθε αγώνα, λέμε η ελπίδα είναι τώρα. Δεν κερδίζουμε. Πάμε στο άλλο τελευταίο συμπυρπάτων αγώνα. Στον άλλο. Εντάξει, τώρα έφτασε στα τρία τελευταία παιχνίδια.
2: Καλημέρα, έχει
1: τρία τελευταία παιχνίδια.
2: Τα λατρεία
1: και καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία στα παιδιά. Το θέμα, ρε φίλε, είναι ότι φτάνει σε ένα σημείο τώρα που πρέπει να βάλει δύο ομάδε από κάτω. Έτσι.
2: Πώς θα τις βάλεις οι δύο ομάδες? Εδώ ήσαν 7 βαθμοί μπροστά.
1: Και δεν θέλεις μόνο να νικήσεις. Εδώ δεν θέλεις να νικήσεις μόνο εσύ. Εσύ θέλεις τώρα να σου κάτσουν και τα άλλα αποτελέσματα, έτσι. Κατάλαβες τώρα?
2: Βάλτε γιουλέκα, λέει Γερμανέ γιατρέ, λέει πας και γιατρέ.
1: Άιντε Γερμανέ γιατρέ με τη χημεία σου, μα την εσκάρωσε στην αλητεία σου. Να το δούμε, να το πείσουμε το φίλο μας.
2: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
1: Γιατί παρατήρησα και το μεγάλο δάσκαλο Άρη Βαλασόπουλο που έκανε τώρα, έβγαλε τα κομπιουτεράκια και αυτός και λέει και κάνει και. Δηλαδή τώρα είναι μια συγκυρία.
2: Δεν γίνεται τίποτα. Να στείλω την καλημέρα μου στους αδελφούς Γκάγκου στην οργανική ζώνη, στο εργοστάσιο στο Elan Stones και σε όλο το επιτελείο τους. Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού, στη Φάρμα Νότας, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, τα Κοτόπουλα Πίνδος, όπως πάντα, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην Τρευσιθέα Λάριζα της κυρίας Κυρισάκα Ειρήνης, γεωργικών προϊόντων μεσητιών, στη Γεία Απλά του αδερφού Τσολάκη, στο τέρμα Σιλοφόρου Σοκράτους, όπως πάντα, μια μεγάλη καλημέρα και στον Νίκο Τσολάκη αλλά και στον πατέρα Τσολάκη, στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας στο Πρεσίθωνο Κυριάκος Καρπούζα στα Μάτια Θανάσης, στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί μεσημέρι βράδυ μαζί σας και με γιατεράσεις γιγαντοοθόνες για να γουστάρετε τα ματσάκια με Κοσμοτέ και Νόβα και οτιδήποτε άλλο γουστάρετε να δείτε, να παρακολουθήσετε, στην κατασκευαστική εταιρεία Πίτσης Ναχιλέως 15 στην Ανθούπολη, στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίσας, μια όση δροσιάς για τώρα τους ανοιξιάτικους μήνες αλλά και τους θερινούς, για να μπορείτε να παίζετε ποδοσφαιράκι 5x5, 8x8, 11x11 όπως γουστάρετε και με το κυλικείο να σας προσφέρει τα πάντα όλα, να περνάτε καλές, καλά απογεύματα, δροσερά και βράδια φυσικά με τηλεόραση μέσα, με γιγαντοοθόνες να βλέπετε και τα ματσάκια, ό,τι γουστάρετε και το παγκόσμιο κύπελο και ό,τι γουστάρετε εσείς. Μια μεγάλη καλημέρα στον αξιόπιστο εκενώσεις βόθρων στεγανά τα πάντα όλα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, στο βασιλιά της μπαταρίας Αρσενίου, 228 Ηρώων Πολυτεχνείου, χοντρική πώληση, στη γραφική Αμυγδαλέα και στην κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα, η οποία δεσπόζει αρχοντικά, τα πάντα στη σούβλα με κρέατα Λεωνίδας, τα καλύτερα κρέατα και με τεράστιες γιγαντοοθόνες για να βλέπετε τις ματσάρες και όταν παίζει φυσικά η αελέρα μας. Να δούμε το πού θα παίζουμε τη νέα περίοδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα στα οπτικά Κουτζαηλίας στην Κύπρου, μέσα στην καρδιά της Λάρισας. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Κουτζαηλία Κύπρου 20, στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη. Τα πάντα όλα και με συνταγές και για γυαλιά, ηλίου και οράσεις. Κανονικά και με τον νόμο, τα πάντα όλα όπως γουστάρετε. Καλημέρα στους αδελφούς Σακαβέλη, στα ελαστικά αδελφό Σακαβέλη. Καλημέρα στις καλωσίες κερκίδες

0: Σουάρες του Παλασόπουλου.
1: Αφού στείλω μια καλημέρα και στο εργοστάσιο Συντηροσπιράλη, στον Τάσο το Γιώζα, εμπορέα Σιδήρου, το 1983, 7 χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρή, απεξεργασία Λαμαρίνα. Στα πάντα όλα, καλημέρα τα σάρα μου. Καλημέρα και στα παλικάρια που μας παρακολουθούν εδώ το ραδιόφωνο της TRT. Τι να το κάνεις το κουμπί, δηλαδή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, παιδιά. Τι να πούμε.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, δεν τη βλέπουμε.
0: Ρε φίλε, Άρη, θα νικήσουμε κάποια στιγμή, ρε φίλε.
2: Οχ, βάζει θέματα τα οποία, εντάξει, τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν και δεν είναι ώρα να απαντηθούν, παιδιά, ας σταματήσουμε το αυτό. Δηλαδή, ελπίζουμε σε ένα θαύμα. Γιατί έκανα μια ανάρτηση που συζητάγε με την Άρη και με απαντάει, ρε, ξέρεις, ο Τουμ το σαγάλε. Δεν είναι θέμα τώρα, τα έχουμε ψηρήσει, το έχουμε αναλύσει. Το θέμα είναι ευελπιστούμε σε σενάρια θαύματος.
0: Σε σενάρια τώρα είναι. Άμπραβο, σε σενάρια.
2: Τι να πούμε τώρα, θα παίξουμε μπάλα τώρα, θα παρακαλέσουμε το σύστημα τάδε κτλ. Το μόνο θετικό που μπορούμε να πούμε ότι προχθές τα παιδιά έδωσαν, ας πούμε, φάνηκε ότι μπήκαν πράγματι δυνατά και αποφασισμένα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε. Τώρα δεν μας πάει μπάλα, δεν έχουμε τύχη, δεν έχουμε τους παίχτες, δεν έχουμε τον προπονητή, δεν έχουμε οτιδήποτε άλλο. Πάντως τους άλλους έχουμε.
0: Και η πλάκα, φίλε, είναι τώρα ότι οποιαδήποτε ομάδα, δηλαδή είτε παίζεις για να πάρεις πρωτάθλημα, είτε παίζεις για να σωθείς, σε κυριεύει και το άγχος. Και το βλέπεις αυτό, δηλαδή σε όλες τις ομάδες τώρα.
2: Εννοείται, και εδώ πέρα χρειάζεται προσωπικότητες.
0: Άμπραβο. Εδώ χρειάζεται τώρα παίκτες οι οποίοι να μην χαμπαριάζουν τίποτα. Δηλαδή.
2: Συμφωνούμε. Το θέμα είναι, πάμε για ένα θαύμα πλέον. Αν δεν κερδίσουμε στον Πανετολικό, τα σενάρια πλέον είναι, σταματάνε εδώ.
0: Σταματάνε εκεί.
2: Σταματάνε εκεί. Εντάξει, τελειώσαμε. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα, και τώρα δεν είναι μόνο τι κάνουμε εμείς, είναι και τι κάνουν οι άλλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Επειδή, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι στην ισοβαθμία την τριπλή χάνουμε και σώζεται. Ανεξάρτητα που λείπεται ένα μάτσο ακόμα και μάλλον το χάσει με 5-0 οι Σέρες. Στην τριπλή ισοβαθμία Σέρες, ΑΕΛ και Τρίπολη σώζονται οι Σέρες. Γιατί κέρδισαν μέσα έξω τον Αστέρα.
0: Ναι, ναι. Και η πλάκα είναι τώρα ότι από την αυριανή αγωνιστική, φίλε μου Άρη, εγώ έτσι όπως το βλέπω, πρέπει αφενός να κερδίσουμε εμείς και να μην κερδίσει ο Αστέρας. Να
2: έρθουν εμείς.
0: Έτσι,
2: άρα είναι. Λοιπόν, στην τριπλή ισοβαθμία δεν το θέλουμε τον Αστέρα.
0: Ναι.
2: Εμείς πού μπορούμε να φτάσουμε, με 3 νίκες στους 35 βαθμούς και με 2 νίκες και μια ισοπαλία στους 33. 34 δεν φτάνουμε τίποτα. Ή 35 ή 33. 33 δεν υπάρχει κανένα σενάριο να φτάσουμε. Άρα λοιπόν λες, στους 35 μα φτάσουμε και τους έχω και τους δυο τους άλλους μαζί μου, στην τριπλή ισοβαθμία που είναι αρκετά πιθανό, είναι ότι σώνεται οι Σέρες.
0: Έβλεπα χθε το βράδυ.
2: Γιατί με τον Αστέρα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα.
0: Έβλεπα χθε το βράδυ, Άρη, τώρα μια ανάρτηση, γιατί παρακολουθώ και τις αντίπαλες ομάδες. Στην Τρίπολη εκεί πέρα, και αυτοί το θεωρούν αυτό, ότι θα πάρουν τα δύο παιχνίδια μες στην έδρα και παίζουν με έναν αδιάφορο Πανετολικό, λέει, μετά έξω.
2: Οπότε...
0: Ναι, ναι.
2: Αυτοί όμως δεν ξέρουν ότι άμα τους φτάσει και οι Σέρες στους 35, γιατί αυτοί έχουν 29 και 35 ο Αστέρας, άμα τους φτάσει και οι Σέρες στους 35, δηλαδή και να χάσουν και να κερδίσουν τις Σέρες, όχι, οι Σέρες δεν φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν.
2: Πρέπει να πάρει σοπαλία για να φτάσει στους 35.
0: Έτσι.
2: Άρα λοιπόν λέω τώρα, εμείς δεν θέλουμε τη νίκη του Αστέρα. Καταρχάς να πω και το άλλο. Δεν κυνηγάμε μία ομάδα. Κυνηγάμε δύο ομάδες να βάλουμε από κάτω.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν
2: ξεκινάς, αφού θες δύο, το αποτέλεσμα που ευχόμαστε είναι καταρχάς να είναι ισοπαλία Σέρες Αστέρας, να χάσουν από δύο βαθμούς, άρα αντί για 9 να πάρουν το maximum άλλους 7.
0: Έτσι. Δηλαδή, και να κερδίσουμε εμείς αύριο στην Τρίπολη.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο, ναι.
2: Το δεδομένο. Και μετά δεύτερον, επειδή στην ισοβαθμία των τριών χάνουμε, και ποιος μας κάνει τη ζημιά, ο Αστέρας. Στην ισοβαθμία των δύο κερδίζουμε με τις Σέρες. Άρα ευχόμαστε αυτόν που κυνηγάμε από τους δυο να τον φτάσουμε έστω και στην ισοβαθμία, να είναι Σέρ, γιατί τους παίρνουμε στην ισοβαθμία.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα δεν θέλουμε οπωσδήποτε όχι νίκη με τον Αστέρα αύριο και ισοπαλία. Από εκεί ξεκινάμε. Τέλος. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε όλα. Ας ελπίσουμε ότι... τι να ελπίσουμε τώρα. Αυτά το σενάριο ότι βάσει μαθηματικών ότι 10% πιθανότητα δεν είναι. Δυστυχώς μετά πρέπει, παιδιά, ένα άλλο πρέπει να το θίξω εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, εγώ θα το θίξω. ότι δεν μπορώ να ακούω στο γήπεδο να βρίζουν τις μανάδες, ούτε ότι είναι πουτάνες, ούτε ότι είναι γαμνέντες, να πούμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.

0: Εγώ αυτά τα πράγματα, τη μάνα που μας γέννησε όλους μας, όλους μας. Και αυτά τα παιδάκια απέναντι και εσμάς τους με στήληξε.
1: Και να σκεφτείς ότι ήταν. Να σκεφτείς.
0: Ήταν μανάδες.
1: Ήταν και, ήταν, ήταν και
0: είναι
1: γιορτή της
0: μητέρας. Είναι ιερά τέρατα. Είναι ιερά τέρατα.
1: Και χθες ήταν
0: δεν
1: και η γιορτή της μητέρας.
0: Γιατί ουσιαστικά βρίζεις τον εαυτό σου. Αυτό πρέπει να καταλάβω. Είναι ξεφτύλα αυτών που το φωνάζουν. Είναι ξεφτύλα αυτών που φωνάζουν την οποιαδήποτε μάνα ότι είναι πουτάνα. Ή ότι γαμνιέται. Είναι ξεφτύλα. Εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Κάντε ό,τι θέλετε, φωνάξτε ό,τι θέλετε. Αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Πρέπει κάποτε στην Ελλάδα να σταματήσει. Μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά, είπαμε μπράβο, ξαναείπαμε μπράβο, είναι όλα ωραία κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι κερδίζουμε αυτές τις λέξεις, αυτές τις φράσεις. Αυτά. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Να γράψουμε απόψεις.
1: Χρόνο για να τα πούμε έχουμε, χρόνο για να σωθούμε δεν έχουμε.
0: Α, είπαμε, ρε συντήνω, τι
1: τι να πούμε, ρε καθηγητή, τώρα
0: που βάλε. Τι να πούμε, το απόμε για συστήματα πάλι.
1: Τι να πούμε, η απογοήτηση είναι σε όλους τα μεγάλα. Τώρα, φίλε, ούτε συστήματα, ούτε τίποτα τώρα, δε, εντάξει.
0: Ούτε συστήματα, τίποτα. Ελπίζουμε σε ένα θαύμα, τέλος. Έτσι. Και πάλι θαύμα με συγκεκριμένο σενάριο.
1: Με σενάρια, έτσι,
0: δεν είναι έτσι. Πέλε, τώρα λέγαμε θαύμα να κερδίζουμε. Και άλλοι κέρδισαν και εμείς δεν κερδίζαμε. Τέλος, ας το κλείσουμε εδώ πέρα, ας βάλουμε τα μυαλά μας μέσα να σκεφτούμε. Τι πρέπει να πούμε όταν μαθηματικά υποβαθμιστούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε προτάσεις και όχι άναθρες καραβιές.
1: Και εντωμεταξύ, ρε φίλε, λέω, σε πάνε και τα κολοποτηλέσματα. Βλέπεις, κάνει ο Πανσεραϊκός και λες μετά, να ρε φίλε, πάμε.
0: Η πλάκα είναι ότι πάντα όλοι οι συνοπότες, όλοι που τα ξέρουν όλα, όταν ήταν το 1-0 των Σερών, έλεγε τι περιμένεις με φτιάκι και φυσιά.
1: Ναι, ναι, στήθηκε, ναι, είδε, κοίτα την κόλ φάγανε.
0: Η ΑΕΛ έχει ένα άλλο κακό. Τα ξέρουμε όλα. Οι δικοί μας οι φίλοι τα ξέρουν όλα. Μα όλα, δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε τον κόρφο μας, εντάξει. Ας ελπίζουμε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ άλλο τίποτα να πω, μην κορδεύουμε τον κόσμο.
1: Έτσι, ένα θαύμα. Κοίταξε, αύριο το βράδυ θα ξέρουμε, φίλε.
0: Αύριο το βράδυ θα ξέρουμε.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, φίλε μου.
2: Αύριο το βράδυ θα ξέρουμε. Ναι, ναι. Καλά, λέει. Είναι... Πότε θα προλάβουμε. Πότε θα προλάβουμε.
1: Ναι, είναι αυτό που είπες. Χρόνο δεν έχουμε να σωθούμε. Γεια σου, ρε πτέραρχε, καλή εβδομάδα. Κάνε κάτι, πτέραρχε.

0: γραμμές στον αέρα.
1: Καλημέρα, Σαλατομία Τυρνάβου, Βαλικάρια, Σιδοξίτε λέει τα παιδιά εκεί και από το εργοστάσιο των αδελφών Γκάγκου στην βιομηχανική ζώνη. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλημέρα, Τζίρο, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον. Καλώς τον στη χώνοντα και στη βάζοντα.
2: Λοιπόν, Άγιουρα.
0: Μεγάλε.
2: Και εσύ.
0: Και εσύ στη Γουργέ.
2: Τζίρο, έκανε δύο πίτες ωραίες χθες.
0: Έκανε δύο πίτες ο Στιγουργός χθες. Χρησιμοποίησε όλα τα λάχανα που υπήρχαν.
2: Έτσι. Για πίτα όμως.
0: Μιλάμε, Ντίνο, για πίτα, έτσι. Στη Γουργέ, πόσων ειδών λάχανα έβαλες μες στην πίτα?
2: Πόσων ειδών, ξέρω εγώ. Πώς θα γίνει ο Λιψός μου εκεί πέρα.
0: Που έβαλε, μιλάμε, 5-6 είδη λάχανα μέσα, Ντίνο.
2: Είναι η ώρα για πίτα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ένα μπουκάλι ουίσκι, φέρε μας εδώ να το σκίσουμε τώρα εδώ πως είμαστε. Να το γουστάρουμε.
2: Τέλος πάντων.
1: Τα κοράκια.
0: Τέλος πάντων.
2: Πού πάμε? Για ποια είναι το αποτέλεσμα?
0: Τι προβλέπεις τη Γουργέ εσύ, σαβαλιός φιλόθος?
2: Τι να προβλέπεις τώρα με τα γεγονότα? Αφού δεν μπορούν να βάλουν γκολ, θα βάλουν εκεί πέρα. Με αυτό που παίξαμε μας νίκησε.
1: Τι να κάνουμε τώρα εδώ, μιλάμε για... Τι να μην αποθαρρυθώ και...
2: Άμα, άκουσα κάτι.
1: Τι κεφάλια πάει.
2: Οι παίκτες...
1: Να έχεις την κατοχή τώρα την πια. Έγινε ρε στη Γουργέ, να είσαι καλά ρε φίλε.
2: Οι παίκτες... όταν δεν έχουν θέση τι να παίξουν, τώρα. Κοροϊδεύουν.
1: Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε.
2: Πώς. Βαράβας πώς έπιζε.
1: Συγχαρητήρα και στον Ηρακλή Λάρισσας, έτσι. Ανέβηκε γάμα εθνική, φίλε.
0: Μπράβο.
2: Ο Βαλαόρας πώς έπαιζε.
1: Ο Βαλαόρας έπαιζε γιατί...
0: Άστο Βαλαόρα.
1: Τώρα τι... Άστο Βαλαόρα, το πέρσι πάρουμε αμαρτίες τώρα. Άστο Βαλαόρα τώρα. Άστο Βαλαόρα, άστο. Την καραφιάλια, άστο την παραφέστα, άστο.
0: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλές.
1: Πούλο Μητρού στον Πλίτσε, του Μιχαήλ,
0: τον Αντριούδη, τον Παραφέστα. Α, έχεις πολλά χαιρετήματα από τον Τάκη Παραφέστα που χθες έπινε καφέ μαζί με το μεγάλο καλλιτέχνη δημοτικού τραγουδιού, του Σάβα Τσάτρα.
2: Εμένα λες?
0: Όχι, λέω, τον Τίνο. Τον Τίνο.
1: Έγινε.
2: Και από μένα, τον Τάκη Παραφέστα, καλημέρα.
0: Τάκη Παραφέστα, χαιρετήματα έχεις από τον Στιγουργό, παρακαλώ. Special.
1: Τώρα δηλαδή, τώρα αυτά που μας είπε τώρα ο Βαλασόπουλος, έτσι. Ξέρει πως τον το σέβομαι και τον εκτιμάω, γιατί ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ συνταξιούχος είναι άλλωστε. Με την άλλη ασχολείται τίποτα άλλο με την γιατσούρα του.
0: Όλη τη μέρα.
1: Όλη μέρα νύχτα. Ακόμα και στον ύπνο μπορεί να σηκωθεί να γράψει ο καθηγητής.
0: Με το στυλό στο χέρι είναι. Κοιμάται και έχει το στυλό που
1: δίνει. Αλλά σου είπα το τι γίνεται και τι δεν γίνεται και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Όχι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή τώρα είσαι 7 βαθμοί, είσαι άξιος μοίρας σου, είσαι 7 βαθμούς μπροστά και τα κάνεις όλα γης μαδιά.
0: Εντελώς φορταστείτε
1: την καλημέρα μας στο φούρνο Evans. Έχουμε και δύο καρτούλες έτσι για όποιον τηλεφωνήσει, όποια τηλεφωνήσει. Έχουμε δύο δωράκια.
0: Ένα κιλό τη λιχτά και μισό κιλό βουτήματα. Πέροχε. Ένα κιλό τη λιχτά και μισό κιλό βουτήματα, παρακαλώ. Special.
1: Καλημέρα μου στην Εξάλκο. Καλημέρα στην Biocarpet. Καλημέρα στους αδελφούς Γκάγκου στην βιομηχανική ζώνη, στην Ελλάδα Stones. Καλημέρα όπως πάντα στην Σαλατομία Τυρνάβου, στην Τακούδη ΑΕ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλας, στη Φάρμα Νότας, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίδο, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, κανονικά και με τον νόμο, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη. Καλημέρα στα ελαστικά αδελφών Σακαβέλη, 21 χρόνια σκαλωσές, κερκίδες, εξέδρες, δία, στα πάντα όλα. Καλημέρα στο Σάκη τον Βράκα, όπου και ο Βράκας ανέβασε μια φωτογραφία με τον Γιάννη τον Νίτζα, φίλε.
0: Γιάννη Σίτζας.
1: Ναι, τον ανέβασε φωτογραφία, είναι αγκαλίτσα.
0: Πού να ήταν τώρα ο Γιάννης.
1: Και λέει, άρα Γιάννη, πού είσαι ρε Γιάννη.
0: Αχ, ρε Γιάννη.
1: Τι να κάνει ο Γιάννης. Άστα να πάνε σου λέω. Άστα να πάνε ρε φιλαράκι. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου, όπως πάντα, σε όλο τον κόσμο. Πολύ αγάπη, έρωτα και λατρεία στην Κοσμική Ταβέρνα, στους Ουράδες, στη Γραφική Αμυγδαλέα. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Γραφική Αμυγδαλέα, έτσι, δεσπόζει αρχοντικά η Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, με σούβλες, τα πάντα όλα, παϊδάκια, τα καλύτερα κρέατα Λεωνίδας λέμε, ντόπια κρέατα, με γιγαντοθόνες, θα γουστάρετε να περνάτε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στο βασιλιά της μπαταρίας Αρσενίου, Μάρκετ Μπαταρίας, στα οπτικά Κυριάκος Γουδιόπολ, τεχνείο 228, καλημέρα. Στα οπτικά Κυριάκος Γουζαελίας Κύπρου 20, ο Πέτρος Οπτικός Οτομέτης ο Νικόλας Γουζαελίας. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο του στην Σίδηρο Σπιλάρη, στο εργοστάσιο που βρίσκεται στο έργο του Νικολάρη σα Υπουργείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε. Εμπορία Σιδήρου και επεξεργασία Λαμαρίνα στο 1983, στον Τασέρα, το γιο σα. Μια μεγάλη καλημέρα. και σε όλο το συνεργείο το εκεί. Τα πάντα όλα λέμε κανονικά και με τον νόμο στη γη. Απλά τα αδελφή Τσολιάκη στο τέρμα Ασυλοφόρου Σοκράτους και Ευρουγωνία. Μην ξεχνάτε τους λιαχούς θερμοσύφωνες. Στο κατάστημα γεωργικών μεσητιών εφοδίων Δευσιτέα Λάρισα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, μια μεγάλη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕΠ και σήμερα Δευτέρα ανοιχτά ο Στελάρας ο Χοντρόπουλος σας περιμένει από πρωί, μεσημέρι, βράδυ με καφεδάρες, με μεζεδάρες, με τσιπουράρες, με ποτάρες το βράδυ και με γιγαντοθόνες να γουστάρετε έτσι τα ματσάκια που εσείς θέλετε, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στους Υπουράδικο Μουργές, Ιωαννίνων 168. Καλημέρα στο Σεφ το Θοδωρή, το Σφαιρόπουλο και σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα, να πούμε βέβαια και για την μεγάλη χοροσπερίδα έτσι που θα διεξαχθεί 5 Ιουνίου φέτος. 5 Ιουνίου είναι φέτος στην Τερψιθέα. Ο μαχητής Τερψιθέας, είπαμε συγχαρητήρια ρε φίλε στον Ηρακλή, το είπαμε προηγουμένως. Πολλά συγχαρητήρια στον Ηρακλή, το είπαμε. Ανέβηκε και η κυρία Προεδρίνα, εσύ. Ήταν και σε πελάγι ευτυχίας και με δάκρυα στα μάτια. Έκανε και δηλώσεις στα site μέσα στο διαδίκτυο, τα πάντα όλα. Λοιπόν.
0: Μιλάμε για ζήτηση Τσολακίδη στο Κλαρίνο Φωνταντίνο.
1: Θα γίνει χαμός, 5 ευρώ.
0: Γιώτα Γρήβα, Κώστας Αντωνίου.
1: Γενική είσοδο, ναι, θα γίνει χαμός.
0: Με κοιτάτε, αν είπατε, σχετί, είμαι παντρεμένος.
1: Κανονικά και με τον νόμο θα γίνει χαμός, λέει Στελάρας Γιουργάτζας.
0: Κώστας Αντωνίου, παρακαλώ, κάργα. Σάκη Τζιλάκα, Λέλος, στο τούμπανο.
1: Η ψυχή τη Τερψιθέα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν.
0: Μπάμπη Μικονιάτη, τα όργανα.
1: Ναι, είπαμε και Φόρτο Oval Blue και. Μεγάλη χορηγή έτσι, και είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Ο TRT είναι χορηγός επικοινωνίας για μία ακόμη χρονιά στη μεγάλη αυτή χοροσπερίδα που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την περιμένει πώς και πώς όλος ο κόσμος για να διασκεδάσει, να ξεφύγει από το άγχος της καθημερινότητας. Στις 5 Ιουνίου είπαμε το βράδυ στο δημοτικό γήπεδο Τερψιθέας, όπου θα έχουμε την Ρώμα της Emmet Plus και το μηχανουργείο Γεωργατζιάς στην Τερψιθέα Λάρισας, αλλά και την Ford Oval Blue. Φυσικά βέβαια να πούμε
0: ότι είναι
1: ο χορηγός επικοινωνίας για μία ακόμη χρονιά, σε μία βραδιά που αναμένεται να είναι μαγική και ονειρεμένη για όλους τους φίλους του λαϊκού και του δημοτικού τραγουδιού, έτσι πατριάρχη μου. Πολύ δημοτικό τραγούδι.
0: Δημοτικό τραγούδι, κάργα έχει η Φορτσαντίνο, πιο τα χαλκιά.
1: Γιώτα Χαλκιά είναι και ο. Πώς τον είναι, ο.
0: Κώστας Αντωνίου, Χαξής.
1: Ο Τσολακίδης με το.
0: Τσολακίδης παίζει κλαρίνο. Ζησάρα Τσολακίδης στο κλαρίνο, παρακαλώ. Ναι, Φορτσαντίνο. Ναι.
1: Πού τα κλαρίνα.
0: Αφού το έχουμε, το βάζουμε από εδώ, βρε. Ναι, ρε, Φορτσαντίνο, χαλάρωσε.
1: Μην το στείλει τσιλάκια, στείλει.
0: Γεια σου, Σάκη Τζιλάκα, γίγαντα. Ο γιος του παίζει στην ομάδα του κατηχητικού. Κέρδισαν την Γέχα 3-0. Έβαλε γκολ
1: ο γιος, είναι ο γιος.
0: Ο γιος του Σάκη Τζιλάκα. Παίζει στην ομάδα, δεν θυμάμαι σε ποιο κατηχητικό σχολείο τώρα. Γραμμή στον αέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή εβδομάδα να πούμε.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλή εβδομάδα, πρόεδρε.
0: Που μου νίκη η όνειρα. Του χαζόκι με μεγάλη επιτυχία.
3: Μέχρι να φύγει ο ήλιος.
0: Γιατί να φύγει ο ήλιος.
3: Όταν σκοτεινιάζει δεν υπάρχουν όλοι.
0: Κάτσε μου, τι λες που δεν υπάρχουν όλοι.
1: Ανδρέας.
3: Βλέπεις διάρκειες μετά.
0: Με τίποτα.
1: Καλημέρα, έχεις και από την κατασκευαστική εταιρεία Πρίτσα από τα παλικάρια εδώ, Αχιλλέως 15, κύριε Κοσμίδη, πρόεδρε.
3: Καλημέρα.
1: Και ο πρόεδρος, ήταν και ο Πρίτσας μάλλον και ο πρόεδρος σας ακούει.
0: Πού είσαι, πρόεδρε?
1: Από την Αλάνα, από το 5x5 καινούριο.
0: Τι, πώς τον βλέπεις τον φίλο μας τον Μόργαν, ε?
3: Ο Μόργαν είναι στεναχωρημένος.
1: Α, δούμε, θα μας
0: πει καθόλου.
1: Θα πάρε, μας πει ο Μόργαν.
3: Κοίταξε, δεν μπορεί να πει τίποτα ο άνθρωπος, γιατί πολύ απλά ο φύλαγος κόσμος δεν παίζει μπάλα.
0: Αυτό που λέει γλύκο, εντάξει.
3: Από εκεί και πέρα μπορεί ο λαός να θέλει.
1: Τι να, άμα έπαιζε μπάλα ο κόσμος θα ήμασταν πρώτοι, ρε φίλε. Πρώτοι θα ήμασταν.
3: Ο λαός μπορεί να θέλει, η ομάδα δεν μπορεί.
1: Μου λέει εδώ, τι κουφάλα είναι. Μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει, χαρούμενος ο Κοσμίδης, ερωτηματικό. Πήρε το πρωτάθλημα, λέει. Ο Τοξότης πήρε πρωτάθλημα, ρε. Όχι.
3: Ο Τοξότης είναι αδιάφορος.
1: Όχι, γράφει εδώ η συμπάθειά σου, λέει, η ΑΕΚ, λέει.
3: Κοίταξε, είμαι Κωνσταντινοπολίτης, γέννημα Θρέμα.
1: Εσαι είδες, ναι, εννοείται, εντάξει, ρε φίλε.
3: Οπότε,
1: εγώ το είχα πει, θα πάρει, εδώ το έλεγα, πόση καιρό το λέω πως η ΑΕΚ δεν είναι πρωταθλήτρια.
3: Απλώς.
1: Εδώ, επειδή ακούς τις εκπομπές και σε ευχαριστούμε θερμά, πόση καιρό που το λέω.
3: Ήταν δεδομένο ότι το
1: έφαγα. Την ΑΕΚ, ναι, την οποία την είχαν
0: πέρασε 1.200 κύματα.
3: Για αξίω
0: συγχαρητήρια πολλά σε αυτόν τον τρελό τον πρόεδρο. Πάρα πολλά συγχαρητήρια.
3: Μπορεί να ήταν τρελός, αλλά έβαλε.
0: Δεν το λέω με κακία. Το τρελός δεν το λέω με κακία.
3: Έβαλε συμβουλάτορους καλούς και τον μάθαν το ποδόσφαιρο. Αν δεν πληρώσεις, δεν μαθαίνεις. Προχθές έτυχε να πίνω καφέ με τον μεγάλο αρχηγό Σερτάκη. Που παλέμαχοι.
0: Τόσο παραφέρσα τι κάνει, όλο καφέ πίνει. Πάω, παραφέρσα φίλε, δεν παίζει δεν
4: πίνει. Ναι,
0: ναι.
4: Τι ανάγκη έχει όπως
3: τώρα. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις τον ποδόσφαιρο, και εγώ στην αρχή όταν δεν το ήξερα, πήρασα και το μάθα.
0: Μέσα κάνω εδώ.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Καντώνια βγαίνει από εκεί.
4: Λοιπόν, Φορτσαντίνο,
0: πάει στην ομάδα.
4: Πετυχαίνω Σάββατο
0: μεσημέρι. Πήγαινε στο. Με λίγο Καντώνια Κοσμίδη. Τον έβριζε ο Γιάννης ο Ιζας, τον έβριζε. Εντάξει, παιδί μου, ξέρεις, ο Γιάννης τον έκανε κριτική, αλλά τον αγαπούσε, φιλιά. Και ο Στυλάρας ο Καντώνιας, όχι μόνο κακία, με έλεγες, έλα κούτσικε, πάμε, πήγαινε, πάμε στον τρελό. Με έλεγες, στον Ιτζα, ρε. Πάμε στο ληστή.
4: Στο ληστή,
0: προστάτε τον ληστή. Ξέρεις τι σημαίνει σεβασμός. Έμπαινε μέσα ο Καντώνιας στο Κιμ και σβήναν τα τσιγάρα όλοι. Μιχαήλ, Καραπιάλιδες, Μητσιμπόνιδες. Ακούς, σβήναν τα τσιγάρα όλοι ρε. Έμπαινε μέσα, ξέρεις, με το αρχοντικό περπάτημα ο Στελάρας και σβήναν τα τσιγάρα όλοι. Και με έλεγε, για να σου πω, ναι, πώς τις βλέπεις, να σου το λέω. Πού είναι αυτά τα χρόνια, ρε, τα ζήσαμε.
3: Κοίταξε, το καλό είναι ότι εμείς ζήσαμε τέτοιες εποχές.
0: Ναι, φίλε, εντάξει, τώρα τι να σου πω, δεν ζήσαμε τις εποχές. Έρχνες 3-4 στην ΑΕΚ, 3 στον Ολυμπιακό, 3 στον Παναθηναϊκό, μέσα έξω.
3: Το βασικότερο Ντίνο είναι ότι τότε όμως.
0: Εγώ τώρα να σου πω, στεναχωριέμαι περισσότερο για το γεγονός ότι ρε φίλε βγαίνεις αλφα εθνική ξανά πάλι μετά από 4 χρόνια, 5 έτσι, μετά το να ήμουν στο Κούγια. Λοιπόν, προστάτευσε την ομάδα, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Ας μπεις και μέσα την πρώτη χρονιά. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είσαι 7 βαθμοί τώρα πριν την ψυχοφόρα διαδικασία, το play out, και δεν κάνεις τη μια νίκη, ρε φίλε τώρα. Και με τόσο κόσμο στην εξέδρα. Δεν γίνονται αυτά πουθενά, ρε φίλε. Είναι κρίμα από το Θεό.
3: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά λάθη, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν τα αναγνωρίζουν και δεν τα βλέπουν.
0: Τι να το κάνω εγώ τώρα, θα βγει σίγουρα ο Νταβέλης, αναγνωρίζει τα λάθη όπως τα αναγνωρίζει και την πρώτη χρονιά.
3: Και τι να είναι αυτό.
0: Είναι κρίμα από το Θεό και για τους ίδιους φυσικά, έτσι, γιατί αυτοί είναι οι μπροστάριδες, οι αδελφοί Νταβέλη.
3: Ναι, όταν αυτή είσαι μπροστάρης όμως, άκουσε με λίγο κοινό. Ναι. Όταν είσαι μπροστάρης πρέπει να ακούσει κάνα παλιό. Δεν κάνει κεφαλιό.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
3: Εννοείται.
0: Δηλαδή, και δεν ασχολείσαι ούτε με τον κόσμο, τίποτα. Ασχολείσαι μόνο.
3: Ασχολείσαι εντάξει.
0: Έγινε. Γιώργα, ρε, να είσαι καλά, γιατί χτυπάει και άλλη γραμμή. Ευχαριστούμε θερμά, ρε.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Περιμένουμε και τον Μόργαν να πάρει τηλέφωνο να μας πει τη δικιά του άποψη. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάρκετ Μπαταρίας, στο Βασιλιά της Μπαταρίας, στην Ιερό Πολυτεχνείο 28 στον Αρσενίου, στα Οπτικά Κυριάκος Γουδαηλίας στην Κύπρο 20, μια μεγάλη καλημέρα στον Νικόλα και σε όλα τα κορίτσια του εκεί στο επιτελείο του, στη Σίδηρο Σπιράλ, εμπορία Σίδηρο, επεξεργασία Λαμαρίνα, στο του Μουγγιλού με τον Λάρισα Σικουρίου από το 1983, καλημέρα στον Τασάρα. Ο Παναθηναϊκός, πες τώρα, μου στείλε ένα μήνυμα αυτό. Μην με πάτε από το ένα θέμα στο άλλο, ρε τρέλα, ρε. Μου λέει τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
4: Πού?
0: Ξεχάσαμε το μπάσκετ. Πες μέσα στη Βαλένθια.
4: Στη Βαλένθια. Άμα έρχεσαι δυο παιχνίδια μέσα στην έδρα σου για να πάρεις αυτό
0: και. 0-2 και κάνεις 2-2.
4: Και κάνεις 2-2, φίλε. Ένα παιχνίδι, εντάξει, αλλά.
0: Τι είναι αυτό του Χάγκρε.
4: Έχει εδώ πέρα δύο παιχνίδια και δεν μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι.
0: Τι θαυμαστέ έχει, κύριε. Να το μία τρινά.
4: Γραμμέ στον αέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ελάν Στόουν. Πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
5: Γεια σα, παιδιά.
4: Γεια σου, Γιώργο.
5: Τι γίνεται.
4: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνει, πώ είσαι.
5: Χάλια είμαι.
4: Αχ, Γιώργο.
5: Είναι αφοημένο με την αέρα, είμαι πολύ.
0: Μόνο εσύ. Εδώ. Αυτό πήγα να πω προηγουμένω. Συγγνώμη για του πεσερικάδε τώρα, ρε φίλε, που είναι σε κοινό.
4: Τι είναι, τι προβλέπει, λέει ο Γιώργο.
0: Τι να προβλέπω, είναι δύσκολο. Τι πρέπει, τι να προβλέπω, ρε φίλε. Τελείωσε.
5: Έχουμε πέσει,
0: Τελείωσε.
5: Να
4: είστε. Ένα θαύμα που είπα και ο Άρης.
0: Μόνο παντού δύναμο. Και μεγαλόχαρα στραμπό. Καταρχά είναι τρία μέσα. Θα έχει τα δύο έξω και το ένα μέσα. Εδώ δεν μπορεί να κερδίσει μέσα στην έδρα σου. Θα κερδίσει έξω. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τι να λέμε ψέματα στον κόσμο, δηλαδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δεν βλέπει ο κόσμος Ξέρεις τι είναι να έχεις την κατοχή. Τώρα μου γράφει ο φίλος μου Δημήτρης εδώ, από το πρώτο μήνυμα που ήρθε εδώ, από τα μηνύματα που έρχονται, μου γράφει να πούμε για την κατοχή. Τι να την κάνω εγώ την κατοχή μπάλα, άμα δεν βάζεις την μπάλα στο πληκτό, τι να την κάνω εγώ την κατοχή. Μπορείς να κερδίσεις και μισό μηδέν και να μην έχεις κατοχή καθόλου και να μην κάνεις και κανένα κόρνερ. Να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων ο αντίπαλος και να κερδίσεις.
4: Το θέμα είναι να κερδίσεις.
0: Το θέμα είναι
4: να σε κάνω εγώ.
0: Καλημέρα και στα Κοτόπουλα Πίνδος, έχεις χαϊδά από τα παλικάρι είναι στην κίνηση.
4: Γεια σου, ρε. Ναι, ναι, μας, το πώ το λένε, το πέσω τον Αλέκο, η Φαφούτα τρώει φρούτα και για μας το γερμά.
0: Ναι,
4: μπράβο.
0: Αλεγκάρα, βούτλα. Και ο Ολυμπιακός πάω 1-1 χθες, ε.
4: 1-1.
0: Πάει και ο Ολυμπιακός, πάνε για τη δεύτερη θέση τώρα αυτή. 25.000 μόνο χωράει για Σοφιάρα.
4: Πόσο να χωράει, ξέρω εγώ, πόσο χωράει.
0: Η παιδάρα μου σε φίλε. Πήρε δεύτερο πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο. Σε... πόσα χρόνια παίζει στο γήπεδο, 3 χρόνια παίζει.
4: Κάπου
0: ή 4.
4: Και. Κάπου εκεί.
0: Πήρε δεύτερο πρωτάθλημα. Άρα τσάρα
4: δεν τώρα, είναι. Τι νοεί. Μεγάλο θέμα είναι σε μια ομάδα.
0: Τι να μην.
4: Σε μια ομάδα είναι ο προπονητής, το προπονητικό team και η κεφαλή. Δηλαδή, αν σκεφτείς αυτός ο Καράβλας, ο Νίκολιτς, πήρε μια διαλυμένη ομάδα πέρυσι, τέτοιο καιρό. Διαλυμένη ομάδα.
0: Σήμερα τα λες.
4: Έτσι ακριβώς. Και μια ομάδα.
0: Εσύ τι είπα εγώ ότι είναι προπονητάρα, δεν σα είπα.
4: Που δεν τον υπολόγιζε κανένας.
0: Όχι, δεν τον υπολόγιζε κανένας. Τον στήριξε και τον υποστήριξε ο Τρελός.
4: Ο πρόεδρος, εντάξει.
0: Σε παρακαλώ.
4: Ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ πολύ, γιατί είχε τις μανούρες, είχε μανουριάσει και με ποδοσφαιριστές. Ακόμα και με το Γιώβιτς. Πώς είναι το χοντρό του σύντροφόρ που γουστάρω, που μου αρέσει μπροστά του.
4: Το Γιώβιτς.
0: Του Γιώβιτς.
4: Τι λέτε. Τώρα, φίλε, σου πήρε πρωτάθλημα με τον Πίλιο και
0: τον συμπατριώτη του.
4: Δηλαδή,
0: μάλλον με το.
4: Πρόσεξε. Είχε ένα σαν δεξί μπακ και δεν είχε ρεζέρβα.
0: Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ότι ήταν όλοι μια γροθιά. Όλοι.
4: Από
0: τον Τρελό τον πρόεδρο, δεν το λέω με κακία έτσι. Προς το άνθρωπο είναι επιχειρηματία στα καλύτερα πλοία, τα πιο γρήγορα στις ελληνικές θάλασσες. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά είναι μάγιας όμως. Μάγιας.
4: Και είναι παίζει μεγάλο ρόλο
0: αυτό το διαιτητή. Ποιον διαιτητή έχει. Ποιον διαιτητή έχει τέτοιο. Ένα διαιτητή παλιό διαιτητή. Ποιον έχει. Ισπανό που έχει ένα μαζί. Ποιον έχει. Ποιον έχει ένα διαιτητή.
4: Το Ριβάλα. Πώς τον έχει. Ριβάλα. Αυτό που κάνει τι μεταγραφέ.
0: Και με αυτόν δεν θέλει να το διώξει και τον κράτησε, τον στήριξε και αυτόν. Γιατί δεν φωνάζει ο κόσμο. Διώξει τον Νικόλη και τα λοιπά. Δεν σα έλεγα. Εδώ σα τα λέγαμε. Και η ΑΕΚ από όλες τις ομάδες μεγάλες, έτσι, γιατί και η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα, που πέρασαν από το αρένα, πιο καλύτερα ήταν, έτσι, πρόσεξε. Πιο καλύτερα από όλες ήταν.
4: Είχε διάρκεια. Είχε διάρκεια.
0: Πιο καλύτερα από όλες ήταν στο αρένα.
4: Άντρα.
0: Και πάλι όμως, εδώ δεν μπορείς να πάρεις τώρα την Κηφισιάρα, φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν μπορούσα να πάρει τον Πασεραϊκό, αυτό τον Πασεραϊκό. Πού πάτε, ρε, βι, καλά, δεν θέλω να τα βάζει, να τελειώσει το
4: πρωτάθλημα. Ο παλιά ερχόταν εδώ πέρα και φεύγαμε με τα ρήφη, όλοι. Ο παλιά ερχόταν και φεύγαμε με τα ρήφη. 3-0, 4-0.
0: Συμβάζει και την ταφόπλακα η αρχημαφία, οι αρχικόρακε. Αυτοί που διοικούν το άμερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Ήταν που λέει στραβό το κλίμα, το φάγει ο Γάιδερο.
0: Συμβάζει και την ταφόπλακα εκεί. Σου δίνει στο 100 λεπτό, σε δίνει μπέναντι που δεν. Που δεν θα το δίνω ότι η εποχή σε Μητρόπουλο.
4: Τα είπα.
0: Τη παράγκα. Και του κάνει και μήνυση κάπου πάνω. Εδώ κοιτά. Του κάνει και μήνυση τον Άντων Μονταβέλη.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Του κάνει και μήνυση. Ο Κούγιας δεν θα τον έπιανε από το λαιμό. Ε? Ο Κούγιας δεν θα τον έπιανε από το λαιμό. Δεν θα μάλλον ο Κούγιας εκεί μέσα στα αποδυτήρια. Ε? Τι να, άμα είναι απροστάτευτη ομάδα, τι να είναι. Σου καθαρίζει και όλους τους πέντε. Σου βγάζει και τον προπονητή απ' έξω να πούμε και τον Εμπεγλέρα μαζί και τον βοηθό μαζί. Γεια σας. Από το τζαμάκι έδινε, από το σπασμένο τζάμι στο plexiglass εκεί έδινε εντολές. Και ευτυχώς που είχαν πάρει κάποιους φίλαθλους προχθές και τους λέει κατεβείτε κάτω γιατί είναι σπασμένο το τζάμι. Ξέρω ότι θα το βγάλα κιόλα σε πίτι. Τέλος πάντων. Που είδα Παναγιά μου, τα μη χειρότερα. Λοιπόν, έχουμε και δύο δωράκια το φούρνο έβασε όσο του μας πάρει και ο Μόργαν τηλέφωνο. Περιμένουμε και τον Μόργαν να μας δώσει το δικό του σχόλιο. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
4: Ένα κιλό τυλιχτά και μισό κιλό βουτήματα special, παρακαλώ.
0: Έβαν σπεσιαλιτέ, χειροποίητα, τα πάντα όλα στο χέρι. Αδελφοί Μιλωνά, ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι. Τα πάντα όλα. Να στείλω την καλημέρα μου στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες, Εξίδρες Βράκας. Δίας, παρακαλώ. Έτσι, οι ακροβάτες του Βράκα πετάνε στην κυριολεξία της λέξης. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, στην Αχιλλέως 15 στην Αυτούπολη. Στο 5x5, το νέο 5x5 στην Λεωφόρο Καρδίτσης, παρακαλώ. Όπως φεύγουμε για Λάρισα.
1: Λάρισα Καρδίτσα λοιπόν, στο 5ο χιλιόμετρο, Δεσπόζα Αρχοντικά το Αλάνα, με νέα διεύθυνση. Σας περιμένει για τους ανεξάρτητους και θερινούς μήνες να περάσετε σούπερ, να αθληθείτε, να κάνετε τα πάντα όλα σε ώρα συντροσιάς και με ποτάκι και με μεζεδάκι, τα πάντα όλα και τσιπουράκι.
4: Και ποτάκι και μεζεδάκι, λέει ο Φωνσταντίνος Τάκη. Μπράβο Τάκη.
1: Καλημέρα στην ταβέρνα Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας, Παρασκευή, Σάββατο, βράδυ ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι σας περιμένει όπως πάντα. Καλημέρα στη Γη Απλά, τα αδελφό Τσολιάκη, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας. Καλημέρα στο Σίδηρο Σπιράλ, Γιώτας Αναστάσεις, εμπορία Σιδήρου, αφιλεύουμε το κιλόμετρο Λιάζας Σιχουλού. Επεξεργασία Λαμαρίνας από το 1983. Στις ακοινώσεις Βόθρων αξιόπιστος, από το πρωί μεσημέρι βράδυ παρακαλώ, 24 ώρες 24 ώρες, τα πάντα όλα. Ένα είναι το όνομα, χρόνια ολόκληρα τώρα αξιόπιστος. Καλημέρα, καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service. Κανονικά και με τον νόμο η Αγία Τριάδα σας θα κάνει καινούρια στο χτυπημένο.
4: Τάκη Μιχούλη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ο άλλος ο τρελός τι έκανε στο χτύμα Μαρέτη, άμα θες. Ανέφυγε ένα δέντρο. Ναι. Ο Μάκης.
4: Γκογκολέτσιο Κάργα, χαιρετήματα. Κοκό. Σωστή την παρτίδα.
1: Τρελός για δες. Ασκουτωθεί ο. Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα στους φωτισμούς καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Απίνδος, στο Κέντρο Χρώματος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Babis Car Service, στον Φούρνο Evans. Όπως πάντα αδελφοί Μιλωνά, έχουμε και δύο δωράκια τα δώσουμε σήμερα, να σας γλυκάνουμε, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο εδώ από το ραδιόφωνο της TRT. Κανονικά και με τον νόμο, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ, να πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας και στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί μεσημέρι βράδυ. Ο Στελάρας ο Χοντρόπουλος με τις κοριτσάρες που σας περιμένω να περάσετε μαγικά και ονειρεμένα. Υπάρχουν και live έτσι μεσημέρια, πάντα ζωντανά. Ζωντανή μουσική και όταν παίζει η Ελλάδα φυσικά, πάντα δεσπόζει αρχοντικά, έτσι. Σε δεσπόζουν αρχοντικά οι γιγαντοοθόνες στα εκτός έδρας παιχνίδια της Αελάρας μας. Για όσους δεν μπορείτε να πάτε εκτός έδρας, έτσι πάντα ο Στελάρας είναι ανοιχτός σε όλους και για όλα. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, καλημέρα στη Ελλάδα Stones. Και να πούμε βέβαια στις 5 Ιουνίου θα υπάρχει μια βραδιά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μαγική βραδιά, έτσι. Ονειρεμένη βραδιά. Μια βραδιά μαγική, ονειρεμένη, παρακαλώ, στην Τερψιθέα Λάρισας. Μόνο 5 ευρώ η είσοδος. Θα γουστάρετε δημοτικά τραγούδια με τιμές καταπληκτικές. Κλαρίνο, δημοτικό τραγούδι, λαϊκό, ελαφρολαϊκό, τα πάντα όλα. 5 Ιουνίου θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα φιλοξενήσουμε και την ψυχάρα του μαχητή Τερψιθέα στο Στελάρα του Γεωγατζά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι, για να τι είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, για να μας δώσει και το δικό του στίγμα. Σε μια βραδιά που αναμένεται με μεγάλη επιτυχία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο για να περάσετε καλά όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 2 χρόνια στην Τερψιθέα Λάρισας, στο δημοτικό γήπεδο, για αυτή τη βραδιά που περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Καλημέρα στη Γεια Απλά του αδερφού Τσολιάκη, στα ελαστικά αδερφών Σακαβέλη. Καλημέρα στο καφενείο εκεί στα Ταμπάκη Καλμυρού 32 OLED. Καλημέρα στο Θανάση στον Τέρμπο και σε όλο το επιτελείο του. Με υγεία, πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο. Περιμένουμε και τον Μόργαν να ακούσουμε το δικό του σχόλιο. Και ένα, το επόμενο τηλέφωνο 6615-31, 6615-32. Όποιος πάρει να δώσουμε και τα δωράκια από το Φούρνο Evans για σήμερα, Δευτεριάτικα. Ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο με υγεία, πίστη και τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι στον Ηρακλή Λάρισας. Από το μόνο που κερδίσαμε φέτος από το μεγαλομέτωχο, λέει, από μεγαλομέτωχο προπονητικά team και παίκτες, είναι όλη η πόλη να αποκτήσει αυτό. Φλαράκι μου, ό,τι και να πεις. Αυτό άνοσα, λέει, μεγάλη στεναχώρια. Όπως τα λες, φίλε μου. Όπως τα λες, φίλο μου, Μιχάλη. Τι να πω, ό,τι και να πω. Ό,τι και να πω. Κρίμα για τον κόσμο, τίποτα άλλο. Κρίμα και για την προσπάθεια που έγινε να βγεις κατηγορία. Τώρα δεν ξέρω, μου λέει ο άλλος, γιατί δεν ήρθε ο Βοσνιάδης, λέει, που τον έκανε πρόταση να έρθει. Ήρθε ο Φέστα τώρα, τι να. Δηλαδή τώρα ο Βοσνιάδης θα έσωσε την παρτίδα, Θα την έσωσε την παρτίδα ο Βοσνιάδης,
4: Δεν ξέρω, ρε Ντίνο, τι να σου πω τώρα.
1: Τι να κάνω, πες μου, σύντα.
4: Ό,τι να πούμε τώρα. Ό,τι να πούμε τώρα.

0: τσιγάρο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Χρήστος από Λάρισα.
0: Έλα ρε Χρήστο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε? Εδώ μας κάνουν δώρο, Πανσηραϊκός έκανε 1-2 και εμείς αντί να πάμε να ξεσχιστούμε να πάρουμε το παιχνίδι, να κάνουμε το 2-1, κοντέψαμε να πάμε στο 1-2, στο 85.
0: Τι να κάνω, δεν μπορείς να βάλεις γκολ.
1: Όπως έπαθε και ο Ολυμπιακός, 10 λεπτά ο ΠΑΟΚ πήρε εκεί να κάνει την πρωτοβουλία, έβαλε το κολλάκι, τελείωσε. Γεια σας.
0: Έτσι.
1: Τώρα τι να περιμένουμε, τα θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα.
0: Τίποτα δεν είναι, για να σωθούμε τίποτα είναι, πρέπει να γίνουν, τι να γίνουν.
1: Και εσύ να πάρουμε στο Πανετολικό, γεια σας, χαιρετήσαμε.
0: Ναι. Το χ δεν σου λέει τίποτα. Μόνο με διπλό υπάρχει.
1: Το παίρνει να ζητάει ο Πανιόνιος και η Καλυθέα του δίνει τα διπλά λεφτά.
0: Άστα να πάνε.
1: Τι να κάνει.
0: Άστα να πάνε.
1: Δεν πειράζει. Να είστε καλά.
0: Δεν έρχεσαι να σου δώσουμε ένα κιλό τη λιχτά και μισό κιλό βουτήματα να σε γλυκάνουμε.
2: Πάρε και τα δύο.
1: Θα περάσω, σας πω καλημέρα.
0: Άντε, παίρνω να πάρεις και τα γλυκά εδώ να γλυκαθείς, φίλε μου Χρήστο.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Αμέσουν αέρα, Φωτσαντίνο.
1: Έλα, Μόργαν.
2: Έλα, γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε Κώστα.
2: Τι θέλετε να μιλήσουμε για το παρελθόν, για το παρόν ή για το μέλλον, δηλαδή. Δεν ξέρω τι πιο πολύ μας απασχολεί.
0: Υπάρχει φως, υπάρχει φως.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φως. Άμα να μιλήσω σαν παλιός ο παδός φύλακος, θα πω 3-3, 5-5 και λοιπά, ό,τι θες. Δεν υπάρχει φως. Δηλαδή, έχω συνομωτήσει όλοι. Από ποδοσφαιριστές, από διαιτητές και μέχρι τεχνική χθες, ας πούμε, που ξεκινήσαμε ένα αλόκοτο Παντελίδη σύστημα, τότε άμα είδα, γιατί δεν έμεινε Παντελίδης, ας πούμε, εδώ πέρα.
0: Όχι, έπισου. Ξαναπάρε, Μόργαν. Έλα, Κώστα.
2: Έλα, εντάξει, κόβει και γραμμή.
0: Έλα.
2: Θέλω. Είχα πει τώρα για κάνουμε και μπράτα, τα είχα πει στους ταβέλιδες από το καλοκαίρι, απλά μην πέντε πολλούς ποδοσφαιριστές, πάτε λιγότερους, κρατήστε τα λεφτά, στους 20 θα πάρουμε από το σωρό ασχετήλες, καλύτερα λίγο και καλούς και λοιπά. Αυτό θα είναι άλλη ώρα να αναφερθούμε. Εκεί που θέλω να καταλήξω, ότι μία φορά περίμενα εδώ μία ομάδα, τα βασικά να κάνει. Τι να κάνει, να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας πώς, να πρεσάρουμε μπροστά όσο αντέχουν τα κουτσάλογα, γιατί έτσι περισσότερο είναι κουτσάλογο, να ξεσηκωθεί ο κόσμος, έστω και με άναρχο ποδόσφαιρο, να κάνουμε κάτι, κάποιες φάσεις να προηγηθούμε. Δεν προηγηθήκαμε μια φορά για να πάρουμε
0: τίποτα.
2: Τα παιχνίδια.
0: Αυτό που λες ακριβώς.
2: Όλοι αντίπολοι. Στην πρώτη κατηβασιά μας κάναμε γκολ. Παίξαμε και με 4 σεντεμπάκ. Δηλαδή τώρα οι Φαϊνοί πάλι καλά που δεν κάψαμε, να κάψουν. Εντάξει, δεν έχει τη μέλλον από παγιδιού. Το βάλαμε και αριστερό μπακ, είχε να παίξει ένα χρόνο να παίξει. Δεξί μπακ ένα στόπερ, 3 σεντεμπάκ. Και έγινε και το άλλο, ο Ηλιάδης, ο πιο φιλότιμος, και είναι και Λαρισαίος, και ο οποίος θα είναι και το χρόνο. Πας και το βγάζεις το ημίχρονο, ας πούμε, και κρατάς τώρα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι σε 10 μέρες ήδη με το συντήρο στο χέρι να μας χαιρετήσουν και ότι θα περάσουν για αεροπορικούς. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πλέμμα έστω την επόμενη μέρα, πώς το λένε, ας πούμε. Βλέπω πολλά λάθη, λάθη από εδώ, λάθη από εκεί. Δεν γίνεται τίποτα. Τέλος πάντων. Τώρα η επόμενη μέρα είναι καιρός, θα δούμε, όλα είναι στα χέρια του Νταβέλη, τι θα κάνει κλπ.
0: Τι θα κάνει.
2: Κάτι που γίνεται και επειδή είμαι και εγώ, τέλος πάντων, να εκλείψουν, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας να περνάει, θα περνάει τη Λάζα και θα λέει από μακριά και αγαπημένη να πάρει την ομάδα. Εντάξει, βγάζουμε την αγανάκτησή μας μέχρι ενός σημείου, από εκεί πέρα τίποτα. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ας παίξουν για τη φανέλα τώρα 3 τελευταία παιχνίδια.
0: Τι να κάνουμε. Έχουμε...
2: Για τη φανέλα να παίξουν. Μάλλον για τα συμβόλαιά τους, γιατί όλοι για τα συμβόλαια εδώ, ναι. Και να δείτε, κάνω πρόβληση ότι όλοι θα βρουν και καλές ομάδες απάνω, όσοι μένουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα, να πάμε και πίσω, φαίνεται ότι εδώ και χρόνια δεν κοιτούσαμε ποτέ την επόμενη μέρα, ούτε και η παρούσα διοίκηση. Δεν υπάρχουν λαρισέ, δεν υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές. Αν θα έχουμε 3 συμβόλαια το καλοκαίρι, καλά θα είναι. Τέλος πάντων, ας μην μαυρίσουμε περισσότερο την κατάσταση για μια επόμενη συζήτηση. Πάμε να παίξουμε, έστω να πάρουμε και μια νίκη, γιατί αυτό είναι τραγικό που γίνεται. Να παίξουμε λίγο πιο θερμικά σε ένα έργο, πιο επιθετικό σχήμα και παραπάνω. 4 κιλότα, 3 σεντερμπάκ, θα πάμε 8, θα πάμε έστω. Τουλάχιστον να απειλούμε μπροστά. Και εκείνο που πρόσεξα ότι από το 1975 και μετά δεν υπάρχει έργο, δεν έχουμε κάνει ποτέ μια ευκαιρία. Εκεί που είναι δηλαδή να πείσει του γηπεδούχο, κάθε γηπεδούχο τα τελευταία λεπτά, έστω άναρθα, έστω προγραμμένα, δημιουργούν ευκαιρίες. Η ΑΕΛ δεν κάνει τίποτα. Από το 1975 και μετά σβήνουν τις μηχανές. Και χθες που μπήκαν και οι δυο, ο Κακουτά με τον άλλο, το συστό που δεν έπρεπε να περάσει ούτε απ' έξω από το γήπεδο αυτός, είπα το τελευταίο παλτό που μας φέρνει ο Παντελίδης. Δεν υπήρχε ομάδα μετά. Άμα ψάξεις να βρεις μια φάση μετά το 1975 είναι να τρελαίνεις. Αυτό. Το θέμα του Κακουτά δεν ξέρω, θα μπορούσε να παίξει καλύτερα αυτός. Τι συμβαίνει τώρα, πρέπει να είσαι μέσα στην τελευταία για να τα ξέρεις. Αυτά παιδιά, άντε, υπομονή και τα λέμε. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κώστα.
2: Λοιπόν, να σας πει, ναι. Έχω ένα φίλο εδώ που περιμένετε, δεν θα σας πω ποιος είναι, θα σας πει μόνο μια καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι ο Μιχάλης ο Ζώγας.
0: Καγκελάριε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα καγκελάριε, καλή εβδομάδα ρε πούσε ρε καγκελάριε, πούσε ρε Μιχαλάρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Και στο μεγάλο το ανεπανάληπτο, το μεγάλο στήριγμα του τον Ράσο Μοράλες.
0: Μιχάλη, είσαι καλά?
2: Μοράλες, 7.30 το πρωί ατομική
1: προπόνηση.
2: Ατομική προπόνηση πίσω στο Αλκαζάρ, στο βοηθητικό. 7.30 ώρα το πρωί. Μα κύριε Οράσιο, αύριο λέει θα βρέχει. Βρέχει, δεν βρέχει, θα είμαι εκεί.
1: Όλων των εποχών που έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατ' εμέ και ζει και βασιλεύει ακόμα και πάντα με συμβουλεύει, είναι ο Βασίλης ο Τσάρας, έτσι.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, μάλλον να σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Ο μεγαλύτερος πρόεδρος που πέρασε στην ιστορία της Λάρισας χωρίς να αδικούμε κανέναν, Κυμπάρης Άρχοντας,
1: ο
2: οποίος θα μείνει στην αιωότητα, ο Στέλιος ο Γκαντώνιας.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Κυμπάρης Άρχοντας, πατέρας μας,
1: άκουγε Μιχάλη. Άκουγε τους συνεργάτες του, γιατί
0: όπως τα λέει ο Μιχαλάρας, άσε το Μιχαλάρα να μην
2: και, αγαπητέ φίλε Ντίνο, είχε και λεφτά. Είχε και χρήματα, έτσι. Είχε και χρήματα. Είχε και χρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ότι είχε, έτσι. Με το ένα χέρι έβγαζε από τις επιχειρήσεις, με το άλλο χέρι τα έδινε και τα σκορπούσε. Τεράστιος άνθρωπος, τεράστιος παράγοντας, τεράστιος πρόεδρος. Κυμπάρης Άρχοντας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε την επόμενη μέρα. Η Λάρισα είναι κρίμα. Να μην σας τρώω το χρόνο.
0: Να είσαι καλά ρε Μιχαλάρα.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου Καγκελάρια, γεια σου.
2: Καλή επιτυχία στο παιχνίδι της Κυριακής που,
1: για τα όσα που είναι σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Λάρισα, έτσι.
0: Μιχαλάρα. Γεια σου Μιχαλάρα μου, γεια σου.
2: Να σε θέλω τα παλτά αυτά, μάλακα.
0: Ας ένα ακούσεις λέει.
4: Χαιρετίσματα
0: στην εξουσία. Καλή εβδομάδα να έχουμε Κωνσταντίνο.
4: Έτσι να στείλουμε χαιρετίσματα στο Μαχίτερ Ψηθέας που διοργανώνει μια πολύ μεγάλη χοροσπερίδα στις 5 Ιουνίου, έτσι όπως κάθε χρόνο, και φέτος αναμένεται μια βραδιά μαγική και ονειρεμένη με πλούσιο μουσικό επιτελείο. Θα τα λέμε συχνά πυκνά έτσι, γιατί είμαστε χορηγοί επικοινωνίας από το ραδιόφωνο της TRT και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια βραδιά που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλο τον φίλαθλο κόσμο και όχι μόνο, όπως κάθε χρόνο, έτσι, για να δώσουν το εντυπωσιακό παρόν με ένα πλούσιο μουσικό επιτελείο. Μεγάλη χορηγή της εκδήλωσης είναι η Romat Semet Plus, Romat Semet Plus και το μηχανουργείο Γεωργατζιά στην Τερψιθέα Λάρισας αλλά και η Φόρτο Βάλμπλου. Να πούμε βέβαια για μία ακόμη φορά ότι είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα περάσετε μια βραδιά μαγική, ονειρεμένη με τους διοικούντες του Μαχίτερ Ψηθέας να σας περιποιηθούν ανάλογα, μόνο γενική είσοδος 5 ευρώ. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά, σούπερ, θα τα λέμε εδώ έτσι για αυτήν την μεγάλη χοροσπερίδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα,
4: Παντοδύναμο.
0: Καλή εβδομάδα, Φορτσαντίνο. Καλή εβδομάδα.
4: Μόνο στο Θεό και στην Παναγία τίποτα.
0: Αμήν, μεγάλε Φορτσαντίνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετήματα στο Περαμάχαλο, Φορτσαντίνο. Γίγαντα. Άιντε, να δούμε. Άιντε, Φορτσαντίνο. Αυτό είναι ο Φορτσαντίνο, παιδιά.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
1: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410 29 918 και 6989 429 422 844.
4: Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strom.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
6: Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
9: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
15: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
14: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
16: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
17: Ε, είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
18: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
19: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
20: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
20: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Στην Electronet VK Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
15: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet VK Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
14: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Στη Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημίγλυκα μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-351.
21: Αχ, αχ, αχ,
7: αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
22: Φωτάκης.
10: Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
21: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
21: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416 008 140.
21: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
22: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
23: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
22: Όλα με Φερμουάρ.
23: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
22: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
23: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
22: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
24: Τηλέφωνα 24 410 29 918 και 6989 429 422 844.
25: Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
26: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίστασή? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
27: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Δευτέρα 11. 11
1: και 7, 18 και 7, 25, φίλε.
0: Δευτέρα 11. Μάλιστα.
1: 11 Μαΐου.
0: Έκανε τις πράξεις δύο εβδομάδες μετά. Εκεί άμα πάει 25, τι έγινε δηλαδή.
1: 25 μετά πάμε για το καλοκαίρι.
0: Α, μάλιστα.
1: Καζόσε.
0: Λοιπόν, Δευτέρα 11 Μαΐου είμαστε σιγά σιγά στη φάση που το καλοκαιράκι γίνεται πιο ζεστό, πιο γλυκό. Το 30 το συνηθίζουμε. Σήμερα το κινητό έγραφε θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι χθες. Ισχύει, θα είναι υψηλότερες σήμερα.
1: Σήμερα λίγο παραπάνω.
0: Ναι,
1: από
0: λίγο παραπάνω.
1: Για να δούμε τι έχει τώρα.
0: Καλημέρα, το... Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη, σε όλη την κεντρική Ελλάδα δεν έχουν το Θεό τους μέχρι τις 12. Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς, 24-10-66-15-31. 24-10-66-15-32. Πόσο?
1: 23 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή με υγρασία 78%, παρακαλώ.
0: Αυτή τη στιγμή. Μετά αυτή τη στιγμή. Πάει 31.
1: Πιθανότητα βροχής 4%.
0: Α, έχει 4% πιθανότητα βροχής.
1: Ναι, ναι, ναι. 6 και 20 πρώτα λεπτά ανατολή ηλίου. 9 παρα 20 και 34 το ηλιοβασίλεμα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αριστούργημα.
0: Λοιπόν, δεν μου λες.
1: Σήμερα θα φτάσουμε 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Με πειράζει λίγο από εκεί, από εκεί πέρα ανεβαίνω άλλο.
1: Τέρμα, τι είναι. Τέρμα, deep είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Deep για deep, τέρμα είναι.
0: Συγγνώμη, deep, δηλαδή.
1: Παρακαλώ. Deep για deep, τέρμα, σύντροφε.
0: Είναι σαν να υπάρχει κόφτης 30% της απόδοσης, δηλαδή, των παραγωγών εδώ πέρα.
1: Ναι, είναι, όντως είναι τώρα τελευταία, είναι μειωμένα.
0: Εγώ είμαι πυρίους, δεν γίνεται καν να το δυναμώσουμε λίγο.
1: Πώς να δυναμώσει.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να πάει παραπάνω. Δεν πάει. Τερματισμένο είναι.
0: Για να κάνω δοκιμή, εγώ περίμενα.

0: δεξί αυτή. Πιο δυνατά, αλλά ναι, μόνο από το δεξί αυτή.
1: Γι' αυτό σου λέω, μην κάνεις δοκιμές εδώ.
0: Για εδώ, εδώ. Άστο, εδώ το κοιμάμαι.
1: Άστο εκεί που είναι, να, να είσαι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρη, μπράβο.
0: Μιλάμε τεχνολογία τώρα, έχει παίξει γέραση. Τα router, τα συστήματα, τα ίντερνετ είναι όλο κομπλέ.
1: Προς το παρόν,
0: μια χαρά.
1: Είναι ωραία εβδομάδα, διότι μόλις ακριβώς μεσιάσουμε το μήνα έχουμε τον Άγιο Αχίλιο.
0: Είναι ο Άγιος Αχίλιος, ο πολιούχος μας.
1: Ακριβώς.
0: Την Παρασκευή, Παρασκευή, ε!
1: Παρασκευή, φίλε
0: 15
1: μου,
0: Μαΐου.
1: Ένα υπέροχο τριήμερο απλώνεται μπροστά μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι επίσης σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι για... Είναι και εβδομάδα Eurovision. Είναι και εβδομάδα Eurovision, τώρα δεν είναι.
1: Α, φίλε, για να σου πω την αλήθεια.
0: Ξέρω, δεν ασχολείσαι πολύ.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ, γι' αυτό. Ναι. Άμα ήξερα, θα έλεγα για τις μέρες. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι εβδομάδα Eurovision. Να μας ενημερώσουν, παρακαλώ πολύ, οι ακροατές. Αυτό το Σάββατο είναι ο τελικός 16.
1: Πρέπει να είναι τώρα ένα ημιτελικό του κάπου.
0: Άρα είναι, το διαφημίζουν. Είναι η εβδομάδα Eurovision.
1: Ναι, το διαφημίζουν. Πρέπει,
0: πρέπει να έχει το Σάββατο το τελικό και πρέπει να είναι τώρα Τρίτη, Πέμπτη, Τετάρτη, δεν ξέρω πότε.
1: Τώρα που λες για Eurovision, φίλε, αυτό που έγινε με τους Μετάλλικα, λέει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην Αθήνα, φίλε. Έγινε ο κακός χαμός, πανικός.
0: Είδα μια φοβερή σκηνή με το μικρό Σπύρο. Σπύρος δεν ήταν. Φοβερή σκηνή. Μου δίνει μάχη το παιδί. Συγκλονιστική Μετάλλικα, συγκλονιστική.
1: Φίλε,
0: δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάμε. Τυχεροί όσοι πήγαν.
1: Έγινε χαμός.
0: Εμείς είδαμε τις εικόνες από τα βίντεο, από τα κινητά, από αυτά.
1: Αφού να σκεφτείς ότι μέχρι και ο Πέτσας μαζί με την. Πώς λέτε την Τερλέκου.
0: Φρεόλ πήγαν. Πολύ
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Άσε τώρα πώς
1: πήγαν. Η βοβά αυτή, η βούλτεψη. Με φανέλα Μετάλλικα.
0: Πολύ πήγαν.
1: Αν είναι δυνατόν, φίλε μου.
0: Τώρα ζούμε και στην εποχή του AI. Είμαστε σίγουροι ότι είναι με φανέλα των. Με μπλουζάκι Μετάλλικα ή το έφτιαξε κανένα άλλο.
1: 100 φωτογραφίες ήταν.
0: Μην το έφτιαξε κανένα άλλο.
1: Λες να ήταν AI. Λάκης Γαβαλάς.
0: Πάντως γινόταν χαμός. Τυχεροί όσοι πήγαν και την παρακολούθησαν, πήγαν και αρκετοί Λαρισαίοι έτσι μεταξύ αυτών.
1: Πάρα πολύ Λαρισαίοι, ναι. Φίλε, ναι, ναι. Και στην Πέμπτη θα έχω και μπλούζα που την αυτή από τους Μετάλλικα και.
0: Πού είναι, Θηρίο,

0: τόσα χρόνια Μετάλλικας. Έχεις πάει σε μια συναυλία του Μετάλλικα?
1: Έχω ακούσει 4 live δίσκους.
0: Ρε, σε μια συναυλία πήγες?
1: Όχι.
0: Ο γιος είναι η δεύτερη που πάει. Έχει πάει και μια στο εξωτερικό νομίζω.
1: Και δυο στη Σουηδία.
0: Τρίτη.
1: Ναι, ναι.
0: Να, πατέρα. Άκουγες Μετάλλικα από τη δεκαετία του 70.
1: Ναι, από τη δεκαετία.
0: Και έρχεται ο γιος στην...
1: Από τη δεκαετία 80.
0: Δεκαετία του 80,
1: και,
0: ναι,
1: και έχω και τον πρώτο δίσκο, το Μετάλλικα.
0: Και έρχεται ο γιος
1: το Master of
0: του 2020 φεύγα. Για να πηγαίνει σε τρεις συναυλίες. Φαντάζομαι τη δεκαετία αυτή πήγε, έτσι. 20, 21, 22. Τώρα
1: πρόπρεση στη Σουηδία δύο μέρες συνέχεια και φέτος εδώ. Iron Maiden, Guns N' Roses.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς δεν έδωσαμε τίποτα από αυτά.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Τα παιδιά να είναι καλά και να μας μεταφέρουν τις εικόνες.
1: Δεν πειράζει.
0: Έτσι. Ο μπαμπάς, η μαμά. Χρόνια πολλά για τη μητέρα που γιόρταζε χθες. Μανούλα!

0: πατέρα. Όχι. Αλλά δεν είναι επίσημη η γιορτή του πατέρα.
1: Έχουν βγάλει και η γιορτή του πατέρα τώρα.
0: Έχουν βγάλει και η γιορτή του πατέρα.
1: Πότε είναι η γιορτή του πατέρα.
0: Σε λίγο θα βγάλουμε και η γιορτή τη κουνιάδα, τη πεθερά, του πεθερού κτλ. Γραμμή στον αέρα.
1: Κουμπάρα, ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα, λεβέντε.
1: Νάτο. Νάτο, δρυμύτερο, με το νέο κινητό δεν καταλαβαίνουμε και ποιο είσαι.
0: Είμαι για πρώτη φορά. Έλα, με παίρνει στο 32 τώρα.
1: Απαπαπαπαπα.
2: Έλα, λεβέντε, τυπών.
1: Πού σε Θανάση, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να μα πει αν πήγε στη συναυλία των Μετάλλικα, γιατί είναι γνωστό ότι είναι γνωστό ότι είσαι heavy metal, εσύ.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Θα ήθελα να πω κάτι στον Νίκο για τον γιο του, αλλά θα του πω μια άλλη φορά.
1: Άλλη φορά του πει, μην του πει τώρα.
0: Στείλ μου σε μήνυμα.
1: Στείλ μου σε μήνυμα, δεν χρειάζεται να το πει. Για λέγε τώρα, προχώρα στο παρασύνδημα.
2: Λοιπόν, ήθελα να εκφράσω την άποψή μου.
1: Ναι, τι άλλο θα εκφράσει.
0: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο τώρα, επειδή λέω αυτό μόνο ο Σάκης θα μπορεί να μου απαντήσει. Και το σκεφτόμουν από προχθές, γιατί είδα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, να λέει ότι αυτό το που μας ήρθε εδώ πέρα ήταν εκτός των χωρικών υδάτων, λέει, της Ελλάδος. Λέει, η Λευκάδα δηλαδή δεν είναι στα ελληνικά χωρικά υδάτα.
1: Εξωτερικό είναι ο Γερπετρίτης.
0: Ο Άμυνας.
1: Ο Δένδιας το είπε.
0: Ναι, ναι, ο Δένδιας το είπε αυτό και έπαθα σοκ δηλαδή. Και λέω κάτσε να ρωτήσω το Σάκη αυτό.
1: Με τον ντρόν, αυτό με τον ντρόν.
2: Μάλλον εμείς περιμέναμε ότι θα ξεπουλήσουν το.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στο Δημήτρη τον Παγινέτα, τον δικό μας που έχει γενέθλια σήμερα. Το βλέπω έξω εδώ πέρα. Αναλογίζετε τα χρόνια που πέρασαν κοιτάζοντας από αυτό το παράθυρο.
0: 50 ετών γίνεται ο Παγινέτας, φίλε μου.
1: Μου νόμιζε 48, τέλος πάντων.
0: 50 ετών γίνεται. Κλέβει δύο χρόνια.
1: Λέγε, αγαπητέ Θανάση, σε κόψε.
0: Λέγε, Θανάση.
2: Περιμέναμε ότι θα μας πουλήσουν το Αιγαίο, αλλά μάλλον μας πούλησαν το Ιόνιο.
1: Πώς μας πρόλαβαν, πούλησαν το Ιόνιο, αντί για το Αιγαίο, κοίτα να δεις.
0: Ξέρεις γιατί, γιατί λένε το Αιγαίο αυτή θα εκεί πέρα, στο Ιόνιο δεν θα πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Ναι, και στο Αιγαίο είναι και οι Τούρκοι. Στο Αιγαίο είναι και οι Τούρκοι που φωνάζουν. Πού να το πουλήσεις.
0: Σε ποιο το δώσα το Ιόνιο, αγαπητέ Σάκη.
2: Δεν ξέρω, μάλλον. Κοίταξε, δεν θα είμαι εμάς εκεί που είναι μέσα, αλλά εγώ θα ήθελα.
0: Εγώ θέλω να είσαι μέσα, δεν πρέπει εσύ να είσαι έξω.
2: Λοιπόν, δεν το έχω ψάξει ακριβώς
1: αυτό. Μα τώρα άψαχτος βγήκες και μας πήρες τηλέφωνο.
2: Ναι. Προσέξτε με λιγάκι και δώστε λίγο σημασία αυτά που θα πω τώρα.
1: Πάντα, Σάκη. Πάντα.
2: Την άποψή μου, είπα έτσι, την άποψή μου, γιατί...
0: θα μας πεις και για τον χαϊβανοϊό που έρχεται.
2: Αυτό θα σου πω τώρα.
0: Είδες που τον έπιασα αμέσως, για τον χαϊβανοϊό.
1: Καλά έκανε και είπε, εκφράζω την άποψή μου. Βέβαια δεν θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο, το είπα και πριν. Όταν παίρνεις τηλέφωνο, την άποψή σου λες.
2: Ξέρεις γιατί θα το λέω αυτό από εδώ και πέρα. Γιατί η άποψη δεν ποινικοποιείται.
1: Α, για να λες ότι ό,τι μαγειάξει τον εγκέφαλο, θα λες εκφράζω την άποψή μου. Ω, δεν κατάλαβες. Εμείς τα στοιχεία σου τα έχουμε. Είσαι καταγεγραμμένος. Εάν πεις κάτι που είναι μηνύσιμο, όποια εταιρεία μας πάρει, θα πούμε εδώ. Αυτός είναι ο κύριος. Ορίστε.
2: Ωραία. Δεν μας αφήνει. Όχι.
0: Έλα, χαϊβανομιέ.
2: Την άποψή μου. Πώς είπες?
0: Χαϊβανομιέ.
2: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Πρέπει να τα έχετε συζητήσει μεταξύ σας.
2: Ακούστε πάντως ένα σοβαρό που έχω, γιατί παρακολουθώ τις ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Και τις βλέπω ότι είναι καρακέριο σημείο. Τις βλέπω, τις διαβάζω από την ανάποδη πλευρά.
1: Τις διαβάζεις από την ανάποδη πλευρά.
2: Και παρακολούθησα ότι αυτό το βαπόρι το οποίο μας το λένε
0: το
2: ότι
0: βαπόρι από την Περσία πιάσει στην Κορινθία.
2: Σταμάτε, μην διακόψω.
1: Του διακόψε παρακαλώ τον ακουρατή τώρα.
0: Έχεις τα λεφτά, αλλιώς φεύγεις στον Επαντολιάκα.
2: Δύο λεπτά θέλω.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτό το κρυολιόπλιο που, είναι, που μας το θυμίζουν ως έκανα κρουαζιέρα οι άνθρωποι αυτοί μέσα εκεί.
0: Ναι.
2: Για μένα δεν μου λέει τίποτα. Καταρχήν δεν έχει πισίνα. Ένα κρυολιόπλιο πρέπει να έχει πισίνα, να είναι 500.
0: Δεν έχει πισίνα.
2: Όχι βέβαια τίποτα. Και ήθελα.
1: Καλά έκανε τέτοια έρευνα αν έχει πισίνα ή δεν έχει το κρουαζιεροπλοίο.
2: Δεν έχει πισίνα, αλλά σε αυτό. Σε αυτά τα.
0: Εγώ θυμόμαι από την ταινία, από αυτό που έβλεπα το πλοίο της αγάπης. Είχε πισίνα.
1: Μόνο πισίνα.
0: Και το ελληνικό με τα πλοίο της αγάπης.
1: Στο πρώτο κατάστρωμα, στο δεύτερο, στο τρίτο.
2: Ακούσε με λίγο, άμα να ακούσε λίγο.
1: Πρέπει να ακούμε, αλλά να σχολιάζουμε κιόλας, να αφήσουμε μόνος.
2: Ήτανε 147 άτομα, έτσι. Ήτανε 147 άτομα κρουαζιέρα, άκουσα ναι. Τώρα, έτσι, 147 άτομα. Εγώ ξέρω είναι πάνω από 5.000, 4.000, 5.000 όταν κάνω κρουαζιέρα. Το δεύτερο και το καλύτερο μας είπαν ότι αυτοί εκεί πέρα είπαν ότι ήταν από 27 χώρες, διαφορετικές χώρες, άκουσα τώρα. 167 άτομα από 27 διαφορετικά.
0: Να τώρα διαβάζω θετική στον Χαϊπενοϊό, μια Γαλλίδα και ένας Αμερικανός επιβάτης του Κορασγερόπουλου μου βουχουλουβου κτλ.
2: Εγώ ξέρετε το τι αντιλήθηκα.
0: Ναι.
2: Και τι αυτό. ότι αυτή η
1: μισό.
2: Ναι.
1: Επειδή υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και απαντάει σε όλα. Ο αριθμός επιβατών σε ένα κουραζερόπλοιο εξαρτάται από το μέγεθός του. Τα μικρότερα φιλοξενούν από 50 έως μερικές εκατοντάδες άτομα. Άρα ναι, αυτό είναι από τα μικρότερα, καταλαβες.
2: Μικρό, ναι.
1: Τα μεσαία 1000 με 2500, ενώ τα σύγχρονα μεγαθύρια 4 μέχρι και 7000.
0: Γι' αυτό δεν είχε πισίνα.
1: Γι' αυτό δεν είχε πισίνα, ήταν μικρό.
2: Εγώ θα ήθελα από τους κάθε κρατών τους ηγέτες που ήταν αυτά τα άτομα μέσα, να μας πούν αυτοί οι κύριοι τι δουλειά επαγγέλλονται.
0: Άμα
2: είναι γιατροί και επιστήμονες, άμα ήταν γιατροί και επιστήμονες όλοι τους, είχαν πάρει και τις γυναίκες τους, είναι πολύ σκοτεινό το μέλλον μας. Γιατί εγώ...
1: τώρα, αν ήταν γιατροί και είχαν πάρει και τις γυναίκες τους και τέτοια, για πες την ακακία σου, για πες το, ναι.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι όλων των μεγάλων, γιατί εσείς εντάξει.
1: Εμείς είμαστε σε ένα τοπικό εδώ πέρα, δεν είμαστε μια αντένα αλφα, sky.
2: Αυτοί οι κύριοι έκαναν το πείραμα αυτό να μουλήσουν τον
0: χαϊβανοϊό. Τον χαϊβανοϊό.
2: Ναι, του χαϊβανοϊό.
1: Και φαντάσου πόσο χαϊβάνια είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε για αυτό τον ιό. Για συνέχισε.
2: Ναι, λοιπόν, αυτοί οι κύριοι, όπως και στην... και στην Κίνα εκεί που όταν είχαν αφήσει τον κορονοϊό, αυτοί οι ίδιοι πεθάνανε οι πρώτοι. Οι πρώτοι που πεθάνανε ήταν οι επιστήμονες, οι δυο. Τώρα ακριβώς το ίδιο πράγμα συνέβη και με αυτόν, γιατί αυτό το πράγμα λέγεται λεπτοσπύρωση και υπήρχαν από τα μπονίκια από τον αρχαιοτάπτον χρόνο.
1: Ρε, πού θες να καταλήξεις τώρα, μας μιλάς 4 λεπτά τώρα για τον ιό, λες και έχουμε την παγόνη στον αέρα. Ο μικροπολιτής της λαϊκής μας κάνει ανάγκη για το χανταϊό αντί να έχω την παγόνη. Ολοκλήρωνε, πες την άποψή σου να πάμε αλλού.
2: Την παγόνη την πιστέψατε όταν σας έλεγε να κάνετε τα εμβόλια.
1: Ρε σταμάτα ρε, μην πλατιάζεις.
2: Και τώρα βγήκε και τι σας λέει, ότι εγώ δεν είπα ποτέ να το κάνετε.
1: Μια ζωή αρνητής και γκρινιάρης είσαι. Έχει δίκιο Πάκμαν που λέει, άισε χτύρπια.
2: Δεν θέλετε και να μάθετε κάποια διαφορετική γνώμη όπως
1: σας. Να μάθουμε να ρωτήσουμε τον επιστήμονα, να ρωτήσουμε εσένα. Είσαι να μας πεις τη λαϊκή τι γίνεται.
2: Απ' τους επιστήμονες σας είπα την αλήθεια.
1: Άρα να μην ρωτάμε τους επιστήμονες τώρα, να ρωτάμε όποιον διαβάζει ελεύθερη ώρα.
0: Όλοι είμαστε πανεπιστήμονες.
2: Ποιος θα έγραψε ποια πρώτη ώρα και ποια.
1: Έλα τώρα, ολοκλήρωνε. Πού θες να καταλήξεις. Για να καταλάβω. Ότι προσπαθούν να ρίξουν άλλο ένα ιό στην ανθρωπότητα, αυτό θες να πεις.
2: Ναι.
1: Πες το μια
0: φορά.
1: Πες το μια φορά. Τριγύρω-τριγύρω.
2: Και τον έχουν ρίξει.
1: Και είναι η άποψή σου ότι μας την έχουν ρίξει.
2: Και κεφάλια τους αυτοί οι ίδιοι πρώτα εκεί πέρα και τώρα θα πάνε και όλο το κοσμάκι.
1: Ωραία.
2: Και αυτοί τώρα.
0: Άντε ρε χαλάραμπε, πες τα χαλάραμπε.
1: Θύμισε μας τι σκέφτεσαι να ψηφίσεις σε επόμενες εκλογές.
2: Οι ιδιαίτεροι επιστήμονες αυτοί που βγαίνουν τώρα και σας καταφραίνουν και σας λένε ότι δεν θα είναι επικίνδυνο και δεν θα. Θα τα δείτε σε λίγο καιρό.
1: Θα τα δούμε. Έχεις πει θα τα δείτε και έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχουν γίνει τίποτα. Θύμισε μας και τι προτίθεσαι να ψηφίσεις σε επόμενες εκλογές.
2: Καρφιανό.
1: Έτσι, για να έχουμε άποψη. Έγινε, άντε, καλημέρα, άντε. Καλή
0: εβδομάδα.
1: Άντε, γεια. Έμα τώρα, περιμετρικά και στο πατάρι, πας το πας το πράγμα.
0: Να, μπράβο.
1: Μπαμ, to the point.
0: Γιάννης Πλούταρχος. Προεκλογικό σκηνικό, σύντροφε. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, λέει εδώ πέρα.
1: Τι, αγίνει τώρα το καλοκαίρι.
0: Όχι. Με κοντομάνικο, λέει η φιλενάδα εδώ πέρα, να πάμε για εκλογές.
1: Πότε ρε.
0: Μου το είπε κοντό προχθέ.
1: Άσε ρε τώρα, άμα το είπε κοντό.
0: Μου το είπε κοντό.
1: Δεν το βλέπω τώρα καλοκαιριάκι, Ιούνιο μήνα.
0: Και εγώ δεν το βλέπω.
1: Είμαστε τρέχουν τώρα καλοκαίρι. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για Οκτώβριο.
0: Παιδιά, τελείωσε τώρα, είναι και ακεού τα μπάνια του λαού.
1: Βέβαια, τίποτα δεν αποκλείται, Νικό. Πρόσεξε, έχουμε δει εκλογές Ιούνιο μήνα.
0: Έχουμε δει, φίλε. Ναι.
1: Και Ιούλιο αρχές νομίζω.
0: Πότε
1: ήταν. Αλλά ξέρω εγώ, τώρα πάμε 11 Μαΐου, μισιάζει ο Μάη σιγά σιγά. Έχει το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία τώρα. Έχει το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία τώρα, δεν το έχει.
0: Α, φίλε, τι λες.
1: Ναι,
0: πάπα.
1: Είχα προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη προχθές. Στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, φαντάζομαι.
0: Τεράστια επιτυχία, ναι.
1: Απόλυτη επιτυχία.
0: Κεράσια. Όπου απαγορεύει.
1: Συγγνώμη, μην το ξεχάσω μετά.
0: Ναι.
1: Από απόλυτη επιτυχία, ξέρεις τι έκανα χθες το βράδυ. Πού ήμουνα. Πήγα στα Φάρσαλα, στο Έγλι, το κέντρο δεξιώσεων.
0: Αχιλλέας Φαρσάλο.
1: Ο Αλέξανδρος Χατζιπλής μαζί με τον φίλο τον Κώστα. Λοιπόν, τον Νάτσι. Μπράβο.
0: Νάτσις.
1: Παρουσίασαν το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Αχιλλέα Φαρσάλου. Τα κλείνει τώρα το 28 νομίζω.
0: Άντε με τον καλό.
1: Εξαιρετική δουλειά.
0: Μπράβο.
1: Δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα. Κυριακή βράδυ, και την ώρα που είχε και τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεμάτη κατάμεστη αίθουσα.
0: Μπράβο.
1: Εκεί και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.
0: Wow.
1: Εκεί και μια σειρά από την Περιφερειάρχες Μαρία Γαλιού Τσέτσιλας.
0: Wow.
1: Κτλ. Λοιπόν, εκεί φυσικά και ο δήμαρχος Φαρζάνου Νεσκιόγλου και πλήθος κόσμου.
0: Μπράβο.
1: Φαντάζομαι ότι εγώ πήγα με τον νομικό μας σύμβουλο Στέλιο Σούρλα, ο οποίος μόλις άκουσε για μπάλα εκεί πέρα δεν άντεξε πολύ.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
1: Δεν άντεξε και πολύ. Εξαιρετική δουλειά, συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο Χατζιπλή.
0: Μπράβο,
1: μπράβο στα Φάρσαλα και στον ιστορικό Αχιλέα Φαρζάλων. Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Απαγορευτική λέει θα είναι φέτος η τιμή λέει, των κερασιών, λέει Βαγγέλη.
1: Μετά από τόσα χρόνια δεν έχετε καταλάβει. Σοκολάτα μαύρη και κεράσια. Είναι λατρεία και το Χαϊδά. Όποιος τα ανεβάζει, έτσι, το ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι.
0: Οι τιμές λέει των κερασιών.
1: Καλά, δεν θυμάμαι, σ' αρέσει το κερασί.
0: Ναι, ναι, τα κεράσια, φίλε, κάτι καλά μιλάμε. Στα προπολία λέει το κιλό θα πουλείται λέει, από 9 έως 14 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές θα φτάσουν ακόμα τα 17 ευρώ το κιλό. Τι λέει, φίλε.
1: 14 ευρώ. Θα γλύφουμε και το κουκούτσι τώρα. Θα τρώμε δύο κεράσια και το κουκούτσι του κρατάμε ένα λεπτό στο στόμα.
0: Οι τιμές,
1: για να παίρνουμε την γλύκα.
0: Λοιπόν, λέει, στα οποροπολία, λέει, στα οποροπολία, εμείς θα παίρνουμε από τη λαϊκή φιλαράκη.
1: Ναι.
0: Το 24 ήταν από 6.
1: Στη λαϊκή θα είναι φθηνότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη λαϊκή θα βρούμε και με 3 ευρώ και τα λοιπά. Εντάξει, πρώτο Θεό.
1: Εδώ λοιπόν, τι μας ανησυχείς και εσύ.
0: Εδώ μας λέει, στα οποροπολία, λέει, το 24 ήταν από 6 έως 12 ευρώ, το 25 από 8 έως 13 ευρώ και το 26. Θα είναι από 9 έως 14 ευρώ.
1: Τότε δεν είναι τόσο μεγάλη άνοδος, Νίκο. Από 8 έως τέτοιο, 14.
0: 13 τώρα θα πάει 9 με 14.
1: Εντάξει, γεια. Και εσύ στη λαϊκή θα βρεις σε φούλες 3 ευρώ, δεν είπες.
0: Θα τα βρούμε και. Εντάξει. Γιατί οπότε, τώρα που να είναι βγαίνουν τα κεράσια.
1: Πώς με πήγες από τις πρόορες εκλογές τα κεράσια, δεν το κατάλαβα ακόμα.
0: Ναι, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, τι είπε ο κοντός που μίλησες. Γιατί η κοντή είναι σοφή.
0: Ο κοντός, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κοντός μου είπε, γιατί τον πιάσαμε και για οικολογικό να πούμε και του, και του λέω μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τι Οκτώβριο λέει.
1: Τώρα ποιο κοντό, μόνο ο κύριο ναι, Καϊδά ξέρει, δεν
0: ο οποίο κοντό, νωρίτερα ήμασταν μια παρέα εκεί και ο Βούλη και ο Αλμπέρτο και άλλοι 4-5 κτλ. Λέει, έχετε λεφτά, με λέει. Όχι, δεν έχω.
1: Γιατί για να κάνουμε εκλογέ.
0: Όχι, όχι.
1: Εμεί θα τι κάνουμε.
0: Όσα έχετε και δεν έχετε, ρίξτε τα να πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα.
1: Άντε, ρε. Έτσι έλεγε.
0: Ο παπά.
1: Έπεσε έξω.
0: Ο παπά. Ναι, ναι.
1: Τι έχει από κάτω, ρε. Σκουτάκι, τι είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν μια κρέμα τώρα που παρενέβη εδώ στο βίντεο.
1: Μια κρέμα. Σκουτάκι ήταν. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κερδίζει άξια το πρωτάθλημα. Δεν μπορούσαν ούτως ή άλλως οι άλλοι, δεν ήταν ικανοί. Η πιο σταθερή ομάδα φέτος ήταν η ΑΕΚ, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα. Έτσι. Και εδώ, στα σενάρια που λένε 100 χρόνια πάω, θα πάρει πρωτάθλημα. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο.
0: Με τον Βάρ τώρα τι να πάει.
1: Έτσι. Και το πιθανότερο είναι μάλιστα ο Ολυμπιακός, όχι πρωτάθλημα, όχι δεύτερος. Το πιθανότερο είναι να είναι τρίτος. Γιατί ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία επικρατεί τον Ολυμπιακό.
0: Α, τον πάει στην ισοβαθμία.
1: Βέβαια, βέβαια. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που παίρνει το πρωτάθλημα. Τώρα για τα δικά μας τώρα, προχθές. Ευτυχώς ο Πανσεραϊκός έκανε την ήττα. Αλλά ρε αδερφέ. Αλλά ρε αδερφέ.
0: Τώρα φίλε.
1: Πάρε μια νίκη, ρε.
0: Η πλάκα είναι τώρα ότι μόνο ένα θαύμα.
1: Πάρε μια νίκη.
0: Μόνο
1: πάλι είσαι ζωντανός.
0: Ζωντανός είσαι, γιατί, ναι. Ζωντανός θα είσαι γιατί αύριο θέλεις να νικήσεις εσύ και να μην κερδίσεις ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ναι. Δηλαδή, κάνε μια νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης εδώ μέσα, ρε παιδί.
0: Τον έχεις εδώ πέρα, πάρ' τον. Βάλ' τον από κάτω.
1: Πώς θα γίνει, δηλαδή, πόσες αγωνιστικές έχουμε παίξει, ρε. 6, 5.
0: Τώρα είναι άλλες 3 ακόμα.
1: 7 παίξαμε.
0: Όχι, ρε.
1: 8 είναι συνολικά.
0: Πάκμαν,
1: πόσες είναι, Πάκμαν. Και δεν έχουμε κάνει μια νίκη στα play-off.
0: Ναι, ρε Πάκμαν.
1: Μια νίκη.
0: Μια νίκη, ρε Πάκμαν.
1: Μόνο ήττες και ισοπαλίες.
0: Συγχαρητήρια, λέω Πάκμαν. Το πάτε καλά.
1: Καλά το πάμε.
0: Το πάμε.
1: Καλά το πάμε.
0: Γραμμίσουν αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Νικόλα.
0: Ε! Yeah.
3: Ο Λάμπρος είναι τα πρόβατα, τι κάνει.
0: Έλα, ρε, Λάμπρο, καλημέρα, τι κάνεις, Λάμπρο.
3: Αυτό
0: σου σύστο,
3: τι πικτούρα είναι, ρε,
1: ο Πούστης. Φύγε από εδώ. Πρόσεχε λίγο το στόμα, αγαπητέ Λαμπρό. Καλημέρα, άντε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού τον βρήκαμε αυτό, στα καρυδάκια.
1: Δεν μας θέλει κανένας άλλος μετά. Άμα δεν μπορούμε να κερδίσουμε εμείς εδώ μέσα, μία τον Αστέρα, μία τον Πανσεραϊκό. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Κέρδιζες Πανσεραϊκό, κέρδιζες Αστέρα. Και τώρα ήσουνα καβάλα στο άλογο. Σωσμένος.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο εδώ πέρα. Έχει μια φωτογραφία του κυρίου Δένδια και λέει από κάτω: Μάνα Παύλα Ευκάδα, διαβατήριο πήρες. Δούλε από κάτω.
1: Είδες πώς, είδες που οι Αμερικάνοι έβγαλαν μια έρευνα ότι έχουν έρθει τόσα UFO στην Ελλάδα.
0: Το έχει
1: το είδες, Νίκο μου.
0: Είναι πρωτοσέλιδο, φίλε. Στο Αιγαίο ήταν 8 UFO.
1: Αυτό διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο. Ναι, τι πρωτοσέλιδο. Ναι, ναι. Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι, ναι, οι Αμερικάνοι είπαν ότι μας έχουν οι εξωγήινοι εδώ πέρα.
1: Δεν τυχαίο ότι. Μα έτσι εξηγείται. Έχουν έρθει. Εγώ πιστεύω ότι οι εξωγήινοι μπορεί να έχουν εισχωρήσει στην ελληνική κοινωνία.
0: Έτσι,
1: να έχουν πάρει ανθρώπινη μορφή. Δηλαδή, Ο Μπαγινέτα, ο Χαϊδά, ο Βουλάγκα, ο Καραμίτσο, ο Παπαδόπουλο.
0: Ο Φόρτσατίνο.
1: Ο Φόρτσατίνο είναι πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Να έχει εισχωρήσει εξωγήινο μέσα του.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι, και να μην το ξέρουμε.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, ο Φόρτσατίνο λέει: αν πήγαινε εγώ, λέει, θα έπαιρναν την Eurovision και στέλνουμε τον Ακύλα.
1: Ορίστε. Ναι. Δεν είναι εξωγήινο τώρα αυτό που το είπε.
0: Να, μπράβο. Ο τεράστιο.
1: Δεν είναι ο πρόεδρο εξωγήινο. Δεν είναι ο πρόεδρο εξωγήινο.
0: Εξωγήινο, φίλε, τελείωσε. Ναι, ναι, τελείωσε.
1: Πρόεδρο εννοούμε του Πρωθυπουργού της χώρας, έτσι, ο Πρωθυπουργός, ναι. Μόνο ένας εξωγήινος Μητσοτάκης μπορεί να βάλει τάξη.
0: Ενοχλημένος ο Γιώργος Λιάγκας είπε, μαζί μου ασχολείσαι πόσο μαλάκας είσαι.
1: Για ποιον?
0: Για ποιον λέει. Ενοχλημένος δεν έκρυψε τη δράση. Τι συνέβη, ο παρουσιαστής πόσταρε ένα απόστολε που έγραφε, μαζί μου ασχολείσαι πόσο λαλάκας είσαι.
1: Έγινε, ναι.
0: Το είπαν οι Going Through, λέει, και το συνοδεύει το τραγούδι του Νίκου Βουρλιώτα και τα λοιπά. Για ποιον το είπε, για να δω τώρα. Σε ποιον απευθυνόταν και γιατί ενοχλήθηκε, λέει, κανείς δεν ξέρει. Βέβαια, ο παρουσιαστής ότι και αν γράφεται, ακούγεται και εκείνον, δεν μένει στη διαδικασία να απαντάει, αλλά φαίνεται αυτή τη φορά ενοχλήθηκε αρκετά, λέει.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα, ναι. Δεν ξέρουμε για ποιον το λέει τώρα, αλλά το είπε.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Έλα.
1: Βγήκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός, και είπε ότι το πήρα, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα για τις υποκλοπές. Το είπε έτσι ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Χάλασα, λέει, τα χατήρια της διαπλοκής, λέει. Βαγγέλη.
1: Ναι, αλλά έτσι παραδέξω ότι υπήρχαν άλλοι και βγήκα εγώ μπροστά.
0: Ναι.
1: Και παραδέξω ότι γνώριζε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, πού ζούμε?
0: Πού ζούμε?
1: Βγήκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης και είπε το ανέλαβα εγώ, το πήρα πάνω μου για να προστατέψω την κυβέρνηση. Ε, παιδιά.
0: Ε, παιδιά.
1: Ο Χριστός και η Παραγία.
0: Και μετά με λες εσύ.
1: Θα ζούσε, ρε, ο Ανδρέας Παπανδρέου και δεν θα είχε συστεί τώρα όλο το Μέγαρο Μαξίμου, όλο το Κοινοβούλιο, όλο το Κολονάκι, όλα τα μπουζούκια, όλη η Ρίτα Σακελαρίου.

0: Πάνω από το Αιγαίο.
1: Ή ούφο, όπως τα λέμε.
0: Ούφο πάνω από το Αιγαίο, φίλε μου. Νάτα, τα έχει εδώ πέρα. Ναι, ρε φίλε, η εσπρέσο τα έχει.
1: Και από πότε ξεκίνησαν αυτά να έρχονται?
0: Χρόνια, εδώ πολλά χρόνια.
1: Δεκαετίες, έτσι.
0: Ναι, εδώ και δεκαετίες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε γεμίσει εξωγήινους τόσα χρόνια. Ο Σιμίτης μπορεί να ήταν εξωγήινος.
0: Να μην σου πω φιλαράκι τώρα. Και ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας μπορεί να ήταν εξωγήινος. Όλοι όσοι μας κυβερνάνε είναι εξωγήινοι.
0: Ο Βαρεμένος.
1: Ο Βαρεμένος γιατί, ρε?
0: Σιγά, όχι, ο Καμένος.
1: Α, ο Καμένος, ναι. Θα ερχόταν εξωγήινος και θα γινόταν Βαρεμένος.
0: Όχι, ρε φίλε. Ο Καμένος. Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον χαϊβανοϊό
1: αντιπό
0: για τον 70χρονο. Τα νεότερα της υγείας. Δεν νοσεί ο επιβάτης, λέει, παρακολουθείται προληπτικά. Θα γίνει τεστ κάθε 48 ώρες, λέει εδώ πέρα πρωτοσέλιδο ο Νταραβερτζής.
1: Χθες το βράδυ στη Λάρισα.
0: Ώρα 0 για τον Ακύλα, λέει Βαγγέλη. Η κρίσιμη πράγμα, η αποκάλυψη για τους Κιούνες.
1: Άρα είναι αυτή η εβδομάδα τώρα. Σε ποιον ημιτελικό είμαστε? Τρίτη.
0: Σε ποιον ημιτελικό είμαστε,
1: Παγινέτα? Ο Παγινέτας που είναι γνωστός γυροβιζιονικός θα μας πει. Παγινέτα, σε πότε είναι ο ημιτελικός του Ακύλα?
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Ετοιμάζεται να ενθουσιάσει με το φέρτο και σήμερα στις 5 παρατέρα.
1: Φέρτο μου.
0: Η πρώτη γενική πρόβα από όπου θα προκύψουν και τα ολοκληρωμένα πλάνα, λέει.
1: Εγώ να απολογηθώ στους ακροατές μας που είναι πιστοί γυροβιζιονικοί. Δεν μπορώ να είμαι εκεί να παίξω το φέρτο μου. Ο Χαϊδάς το έχει πάρει στραβά από την αρχή. Δεν το παίζει καθόλου.
0: Ούτε φέρτο, ούτε πάρτο.
1: Καθόλου δεν το παίζει.
0: Πάρτο τύπ για τύπ.
1: Τι να τον κάνω τώρα.
0: Άμα το πάρω με τότε θα παίζει
1: τώρα. Ναι,
0: Σαμπίρα. Σαμπίρα.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε εκπρόσωπο εκεί, τον νομικό μας σύμβουλο Στέλιος Ούρλα.
0: Πού λες,
1: έγινε, Ακύλα? Όχι, έγινε στη Βενιζέλου χθες το βράδυ εκεί μπροστά στο αρχαίο θέατρο ένα απίστευτο πάρτι νεολαίας. Εκατοντάδες Λαρισαίοι. Το γράφουμε και στο Τη Νέα Λάρισα. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες. Πήγαν να διασκεδάσουν γιατί κάποιο κλαμπ κλείνει για καλοκαίρι.
0: Α, εκεί, κατάλαβα.
1: Και γινόταν Κυριακή βράδυ, ξέρεις τι γινότανε.
0: Χαμός.
1: Πες μου εσύ τώρα, ο γνωστός δικηγόρος Μεγατόνου που το ανακάλυψε γι' αυτό και έδωσε το παρόν εκεί, στο πάρτι.
0: Είχε πάει να βγάλει μια φωτογραφία απέναντι στο αρχαίο θέατρο.
1: Ναι.
0: Πήγε να βγάλει.
1: Πάμε, Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Ο Καζάνας ο δικός μας, αυτός είναι Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεωράσεις, αφιγραντήρες στο Καζάνα.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα κόκκινα και την αυλή Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουσινιανού γωνιά.

0: Σομορφαίνει κι άλλο!
1: Θα βάλω!
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές. Καβάλω! Μέχρι και ο Κώστας από τη Σικιά ήρθε και πήρε 15 κουστούμια.
0: Από όλη τη Θεσσαλία έρχονται, καβάλω!
1: Ο Μανάκος!
0: Συνήθως στη Φαρσάλων, γιατί βολεύει από την υπόλοιπη Θεσσαλία, για να μπλέξουμε το κέντρο.
1: Στην Κύπρο πήγε.
0: Αυτός πήγε στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο, στο Προκόπη.
0: Να σας πω ότι έχει φοβερά συνολάκια και κοστούμια καλοκαιρινά. Εγώ στο Do It Green προχθές ένα πράσινο συνολάκι κοστούμι απίστευτο. Καβάλω!
1: Ο Παπαστεργίου μου γιατί τα έφαψε τόσο πολύ τα μαλλιά και τα κατάμαυρα. Έχουμε πάθει πλάκα.
0: Γιατί
1: τι. Ρε φοριά και μην τα βάφει τόσο πολύ. Με κάμελ του λέω τα έβρισε.
0: Το είπε έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Με κάμελ. Σοβαρά, τέλειο.
1: Πολύ βαμμένα.
0: Ούτε που του πρόσεξα. Σοβαρά. Εμένα μου φάνηκε το ίδιο.
1: Με κάμελ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Κατάμαυρα τύπου Αγγέλη.
0: Κάτσε τώρα, για πού είμαστε μετά του καβάλω. Είναι ο ποιή Αλατά.
1: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες από τον Αλατά.
0: Από τη Φαλάνη Λάρισας, λευκό ροζέ κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
0: Πάμε για να ντυθούμε. Πού πάμε? Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι προσφοράρες.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και φυκορό τραγούδι, μεγάλος χαμός γίνεται στο μεζέ μεζέ, παρακαλώ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Να προλάβετε, άντε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον νέα, το μοναδικό, τον τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα καταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και από τιμή.
1: Τεμεσέτε με σέστε με σκερέ, όμω σε λέω Παναγιώτη Στασιόπουλο γίνεται ανάρπαστο.
0: Δώσε.
1: Στρώματα να στρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμεί παράγουμε, εμεί φουλάμε. Μαξιλάρια κούνη και φρουλέξ καναπέ. Μισή τιμή όλο του χρόνου.
0: Και τα φέρνει όλα όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία ο Τασιόπουλο.
1: Τασιόπουλο.
0: Για να φά καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο. Το πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούπλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος, παρακαλώ, στο Σουσουράδα.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Λοιπόν, χορηγή, διαφημίσει, επιστρέφουμε. Άντε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας, στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Στη Φαράνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
11: Ο άντρας δημιουργεί και δεν παίζεται. Ο άντρας διαλέγει και δεν χαρίζεται. Ο άντρας διεκδικεί και δεν αφήνεται. Ο άντρας στη Λάρισα έχει στυλ, γνωρίζει, συγκρίνει, αποφασίζει καβάλο. Γιατί είναι ωραίος. Καβάλο Italian Style. Με τρία καταστήματα στην πόλη και e-shop www.cavallo.gr. Στο Καβάλο, ο άνδρας πρωταγωνιστή.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξή

0: αέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: μου έκανε το χατήρι. Φέρ το μου.
1: Λοιπόν,
0: να μου το παίζει όλη τη βδομάδα τώρα, κάθε μέρα που λίγο.
1: Εάν δεν έχει τα κερασάκια εδώ μπροστά το βίντεο, έλα να δει τώρα.
0: Δεν μπορώ να δω τώρα το βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει τα κερασάκια εδώ μπροστά γιατί βλέπω τα κεράσια και τα λιγουρεύουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει περήφανη.
0: Δεν κάτσε, συγγνώμη. Είσαι φίλο. Δεν κάνει κατρίδε του φίλου.
1: Γι' αυτό σου λέω. Κάτσε λίγο να αισθανθούμε εθνικά υπερήφανοι.
0: Αλλιώ θα έπρεπε να πάρω μια κουρσουλίτσα εδώ δικιά μου και να βάζω και εγώ ένα τραγούδι. Επιστρέψαμε με φέρτο μου Ακύλα. Που είναι στην Eurovision. Κάτσε να δω πότε είναι ο ημιτελικό, ρε.
1: 15 του μήνα πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθο.
0: 15 του μήνα είναι η Ελλάδα.
1: Γιατί βλέπω διαφημίζει η τηλεόραση που πληρώνουμε.
0: 15 είναι Παρασκευή, ρε.
1: Αυτή δεν πληρώνουμε εμεί.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω, περίμενε. Λοιπόν, οι δύο ημιτελικοί πότε είναι. Ο πρώτο ημιτελικό είναι 12 Μαΐου αύριο. Και συμμετέχει η Ελλάδα με τον Ακύλα. Αύριο είναι.
1: Αύριο είναι.
0: Με το τραγούδι Φέρτο. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί τέταρτο. Φέρτο μου, Φέρτο μου. Στη σκηνή.
1: Τι ώρα.
0: Ο δεύτερο ημιτελικό είναι την Πέμπτη. Τι ώρα. Στι 9 δεν είναι.
1: Α, ο τελικό
0: στι 10, συγγνώμη.
1: Α, 10.
0: Τρίτη στι 10. Ευτυχώ γιατί Τετάρτη στι 10 ξέρετε τι έγινε. Βαλένθια Παναθηναϊκό. Το πέμπτο παιχνίδι. Στην Ισπανία.
1: Λοιπόν, έχει βγει, φίλε. Λοιπόν.
0: Να δεις που ο Παναθηναϊκός μπορεί να τους κάνει και ιδία εκεί μέσα.
1: Υπάρχει περίπτωση γιατί βλέπω ότι έχουν κάποιες απουσίες τώρα αυτοί, αλλά και αυτό δεν μην το βλέπει.
0: Και αυτοί πολλοί πανηγυρίζουν και κάνουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι να είμαστε δίκαιοι. Φαβορή πλέον είναι η Βαλένθια. Αφού έκανε τα δύο break απανωτά εδώ πέρα και
1: δεν μπορεί τώρα, ρε φίλε, να θεωρεί να θες να πάρεις και το πώς λένε αυτό εκεί πέρα και να χάνεις δύο αγώνες απανωτά με συνέδρα σου.
0: Έχασε, όχι, και για τον Παναθηναϊκό λες.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο δεύτερος ημιτελικός Eurovision είναι την 5η στις 10 η ώρα. Λογικά η Ελλάδα θα περάσει στο μεγάλο τελικό που γίνεται 16 Μαΐου Σάββατο.
1: Α, Σάββατο, γιατί Σάββατο είναι με πίτσες, ιστορίες κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, πάντα.
1: Ένοπλη ληστεία με καλάτνικους σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, λέει, διέφυγαν οι δράστες.
0: Μάλιστα.
1: Εκτοξεύεται ξανά ήταν το πετρέλαιο.
0: Άρα ήταν επιτυχημένη.
1: 2-0-89 έφτασε σήμερα η Μπιτζίνη εδώ πέρα.
0: Εγώ θα πω 2-0-79 και απόρρισα.
1: 89 την είχε αυτό.
0: Εγώ είδα 2-0-79 στο αυτόν εδώ.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι στον επόμενο.
1: Ναι, ναι, εδώ. Ναι.
0: Αυτό εδώ 2-0-79. Και μου έκανε εντύπωση γιατί νομίζω το ίδιο έχει και την Πέμπτη Παρασκευή. Και παρατηρώ οι άλλοι κάθε μέρα ανεβάζουν ένα-δύο

0: Και οι ειδικοί πανεπιστήμονες ότι θα γίνει για τη δεύτερη θέση, λέει, για Τσικλουκιάς. Τη διεκδικούν Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καρισιανού, λέει.
1: Μεγάλο ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.
0: Μεγάλο ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Ναι, ναι, ναι. Όπως εδώ τώρα στο πρωτάθλημα. Μεγάλο ντέρμπι θα γίνει, λέει, μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Καριστιανού για τη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να είσαι, Πασόκ, να είσαι το Πασόκ που λες ότι είσαι το κόμμα ικανό να κυβερνήσει, να, ναι, ναι. Να μην κερδίζεις καθόλου από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ναι. Να είσαι καθυλωμένος στο 12-13% και να έρχεται τώρα ο Τσίπρας και η Καριστιανού και, και να σου πάρει τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας για παράδειγμα. Ή η Καριστιανού. Η άποψή μου είναι ότι η Μαρία Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός, μάλλον υποχωρεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Βέβαια περιμένουμε να δούμε το κόμμα, Νίκο, να δούμε τα στελέχη, να δούμε την πολιτική άποψη. Το τελευταίο μήνα τι θα γίνει τον προεκλογικό, να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Κυρίως στη Νέα Δημοκρατία. Η συσπήρωση πάει με αυτό που είναι μπροστά, που κυβερνά και αναμένεται να είναι πάλι ο νικητής. Κακά τα ψέματα.
0: Στην δημοσιότητα τα πόθε ενέσχεση των πολιτικών, λέει, αφορούν το έτος 2025.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δω τι έχουμε εδώ. Μπράβο.
1: Ναι, αυτές είναι οι δηλώσεις πόθε ενέσχεση των πολιτικών. Δόθηκα στη δημοσιότητα.
0: Α, ναι. Στο Χαλάνδρη σήμερα το βράδυ ανοίγει τα χαρτιά του Αλέξη Τσίπρας. Λέει. Το ταξίδι συνεχίζει, μήπως τώρα αρχίζει.
1: Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε στη Λάρισα Στέφανο Κασελάκη. Με τους Δημοκράτες. Άρα θα κατέβει κανονικά σε εκλογές ο Κασελάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, Νίκο. Για την Καριστιανού, επειδή είχα χθες μια κουβέντα μεγάλη με φίλους και υποστηρικτές της Καριστιανού, στόχος είναι, λέει, το 10%. Στόχος είναι να πάρει το 10% και να εδραιωθεί να μπει καλά στη Βουλή για πρώτη φορά. Πριν από 2-3 μήνες, άλλα έλεγαν, βέβαια. Έτσι. Κίνημα αλλαγής, μεγάλο τι έρχεται.
0: Πάρτο.
1: Είναι κανένα άλλο που ξεχωρίζει από την Eurovision? Εσύ έχεις ακούσει κάποιον που να είναι το πρώτο?
0: Κανένα, όχι, έτσι. Κανένα, τίποτα τίποτα.
1: Δεν έχεις ασχοληθεί καθόλου, οπότε δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είμαστε στα φαβορί, έτσι.
0: Ο ίδιος σου λέει αυτό.
1: Ναι, ρε. Γύρισμα. Κάνει και γύρισμα, ναι, ναι. Να το, να το. Στο μυαλό του. Όχι, Νίκο, είναι ασχετικά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Το γράφει και το πρώτο θέμα.
0: Για ποιο?
1: Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα. Το σενάριο για κάλπες την 27η Σεπτεμβρίου, λέει.
0: Α, ναι, ναι. Αυτό έχει πρωτοσέλιδο χθες το πρώτο θέμα.
1: Ο Μητσοτάκης, λέει, ανάβει τις μηχανές της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στο συνέδριο.
0: Σαν το Τζουμάνι.
1: Και λέει ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την έναρξη προεκλογικής περίοδου.
0: Α, μπράβο. Άντρας παλαιάς κοπής ο Κερίδης απέτησε, λέει, από την κυρία Γιαννακοπούλου να κατεβάσει το βλέμμα. Νευρίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης που η Νάντια Γιαννακοπούλου του πούνησε το δάχτυλο και της είπε να κατεβάσει το βλέμμα.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι, άσε το καλό. Για εδώ. Νευρίασε, λέει, τα πήρε στο κρανίο ο. Λοιπόν, ο βουλευτής Κερίδης που η Νάντια Γιαννακοπούλου, λέει, του κούνησε το δάχτυλο. Ως άντρας παλαιάς κοπής δεν σηκώνει τέτοιου είδους χειρονομίες από μια γυναίκα και φρόντισε δημοσίως να τη βάλει στη θέση της, λέει. Η αντιπαράθεση προέκυψε διότι η κυρία Γιαννακοπούλου ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πληθωρισμό 5,4%. Ο Κερίδης έσπευσε να την διορθώσει λέγοντας ότι αυτό είναι ψέμα διότι αντίστοιχο πληθωρισμό έχει και η Βουλγαρία.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τελικά
1: είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία.
0: Τελικά νευρίασε με το ύφος της συνομιλήτριάς του και το απέτησε με αυστηρό τιλ, με αυστηρό μπρουτάλ στυλ. Όταν λέτε το ψέμα θα ζητάτε.
1: Το βαρβάτο, το αντρικό.
0: Όταν λέτε το ψέμα θα ζητάτε συγγνώμη, λέει. Θα το παραδέχετε. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Παιδιά, θα μας ξεπεράσει η Βουλγαρία.
2: Συγγνώμη, θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο. Εκτός η αντιπολίτευση λίγο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Θα ζητάτε συγγνώμη. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο. Θα ζητάτε συγγνώμη. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Τι αλαζονία είναι αυτή.
0: Ακούσε.
1: Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη.
0: Ακούστε.
2: Θα ζητάτε συγγνώμη.
0: Θα ζητάτε συγγνώμη.
2: Κατεβάζετε το βλέμμα.
0: Θα ζητά συγγνώμη πρώτα, θα κατεβάζει το βλέμμα και θα λες ναι, έχω. Έχεις...
2: Ζητάτε συγγνώμη. Έτσι. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κυρία, έχετε δίκιο.
1: Θα μπορούσε να το πει ευγενέστατα, κυρία Γιαννακοπούλου, θα μπορούσατε να ζητήσετε μια συγγνώμη γιατί δεν είναι σωστό αυτό που λέτε.
0: Σας παρακαλώ.
1: Να το πει κάπως έτσι. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη. Τι είναι αυτό, ρε.
0: Με το Σι και με το Σάζα του μιλάει.
1: Να το σου κερίδη. Να του. Να τον χαίρεστε. Το είπε ο Μητσοτάκης στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας.
0: Και αν οι μηχανές είναι αναμένες.
1: Για μια ισχυρή Ελλάδα.
0: Ξέρεις όταν οι μηχανές είναι αναμένες, φίλε, που λες φύγει τώρα πάμε. Πάμε, αναμένες οι μηχανές.
1: Εδώ δίνει και η ημερομηνία σου, λέω, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, αυτή, ναι, ναι, αυτή είναι η πιο πιθανή ημερομηνία.
1: Μάλιστα.
0: Την είχε πει και άλλη προχθές.
1: Ο Γερμανός τουρίστας που κέρδισε αποζημίωση για τις ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ λέει ότι ήταν 400 και ήταν όλες πιασμένες.
0: Όλες πιασμένες.
1: Την θυμάστε την ιστορία που σας λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Έτσι.
1: Κέρδισε αποζημίωση γιατί πήγε διακοπές στο ξενοδοχείο και όλη μέρα πήγαιναν οι άλλοι, πετούσαν τις πετσέτες και πιάναν τις ξαπλώστρες. Και παίρνει ένα χιλιάρικο νομίζω, 1500 ευρώ πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Α, το πόθεν έσχεσαι του Κυριάκου Μητσοτάκη για το οικονομικό έτος 2024. Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για να δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εισοδήματα 81.672 ευρώ.
0: Τίποτα,
1: τα 10.700 από αξιοποίηση ακινήτων, τα αξιοποίηση τα κινήτων.
0: Όχι, καταραμένη.
1: Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο, περίμενε. Έχουμε και μετοχές και ομόλογα.
0: Α,
1: ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην πώληση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.
0: Α.
1: Δεν τα ήθελε άλλο, το ξεφορτώθηκε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Η αξία κτίσης των ομολόγων είναι 490.575 και πώληση 500.000 ευρώ. Μισό εκατομμύριο. Στις τραπεζικές καταθέσεις τώρα. Βρίσκονται από τα βμιευμένα. Έχει αποταμιευμένα ο Κυριάκος. Από τα αποταμιευμένα αυτού. 573.000 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Το μεγαλύτερο 472.000 ευρώ προέρχεται από την πώληση των ομολόγων. Παραμένει αμετάβλητη ακίνητη περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά για το 24, έτσι. Στην κατοχή του εντοπίζονται 2 γιόταχοι 1560 κυβικών και 875 κυβικών. Από το 2016 και 2017. Εσύ έχει αυτοκίνητο δεκαετίας, έχει κυκλοφορεί.
0: Μπράβο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
1: Βέβαια, διατηρεί και τις μετοχές ο κύριος Μητσοτάκης στον Κήρυκα Χανίων. Εφημερίδα δεν είναι αυτή.
0: Άντε, ρε. Ο Λεμπρόφ ποιος είναι, ρε.
1: Ποιος?
0: Ο Λεμπρόφ.
1: Παλιός παίκτης και προπονητής τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Ρεμπρόφ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία γράφων στην Ουκρανία.
1: Το Ρεμπρόφ τον ήθελε και πριν πάρει τον.
0: Του Μπενίτερ.
1: Τον Μπενίτερ.
0: Α.
1: Ναι. Ρε, δεν θυμάσαι το δίδυμο, ρε. Σεφτσέγκο Ρεμπρόφ.
0: Ναι.
1: Στην Εθνική Ουκρανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι δυο τους, ο κοντός και ο άλλος. Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κνάπ Δημήτρη Αλεξίου. Τεράστια καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Η Φέη Σκορδά είπε για τη Σία Κοσιόνι. Οι πληροφορίες που μου φτάνουν, λες το αυτή, είναι ότι απομακρύνεται το σενάριο να πάει στην ΕΡΤ.
1: Για ποια?
0: Για τη Σία Κοσιόνι.
1: Για τη Σία Κοσιόνι, ε. Μάλιστα. Για Μέγκα λένε όλοι, για Μέγκα.
0: Για Μέγκα, αυτό που είπαμε εμείς προχθές.
1: Για Μέγκα λένε όλοι.
0: Τι έγινε, τελείωσε.
1: Καλημέρα, Ολέ, καλημέρα. Καλημέρα, Τζορτζ Λιάρο, και σε σένα.
0: Ο Τζορτζ Λιάρο που γύρισε από ένα τετραήμερο στη Μύκονο αφού χαιρέτησε του Πελεκάνου πάνω και θάνω.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι γούστα.
0: Σε σάλωμα στη Μύκονο ο τεράστιο Γιώργο Λιάρο, φίλε.
1: Αυτά είναι γούστα.
0: Που έδωσε τα ρέστα του και του έδειξε εκεί τι εστίλα.
1: Και τώρα που είπε για Μύκονο, έχει μπει ο Μάιο, είμαστε 11 Μαου. Μη σα πω, βέβαια, είμαστε τη τελευταία στιγμή όλοι. Ότι σιγά σιγά όσοι κανονίζετε για διακοπές τον Αύγουστο, πάρτε να κλείσετε από τώρα. Γιατί θα γίνεται Ιούνιο-Ιούλιο, ειδικά εδώ στα τοπικά.
0: Πατήσουμε παντός.
1: Οι τιμές, όχι πέρα από αυτό.
0: Θα εκτοξευθούν.
1: Οι τιμές πάνε. Μια μικρή έρευνα να κάνετε, θα δείτε. Επειδή πολλοί κόσμος δεν αντέχει οικονομικά να πάει πιο μακριά.
0: Μας τα παίρνουν εδώ κοντά.
1: Και εδώ, έτσι ακριβώς. Εδώ που πληρώναμε πριν από 6-7 χρόνια, ξέρω εγώ, κάτω από 100 ευρώ.
0: Τώρα
1: ζητάνε τον Αύγουστο πάνω από 200 κάποια ξενοδοχεία, έτσι. Ναι,
0: συνελήφθη
1: ναι,
0: 48χρονο που πρότεινε ανήθικες πράξεις σε 13χρονο και 14χρονο υπάρχουν.
1: Μέσα! Στον Παλαούρο! Παλιωτόμαρο! 13χρονο και 14χρονο. Αγόρια! Αγοράκια!
0: Ναι, ναι.
1: Και κοριτσάκια να είναι, ό,τι και να είναι. Ο ανώμαλος.
0: Σε Θεσσαλονίκη, λέει, 48χρονο πλησίασε δύο νεαρούς ηλικίας 13 και 14 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν στο πάρκο στην περιοχή της Τούμπας και απευθύνθηκε σε αυτούς με φράση προσέβαλα την κτλ.
1: Μέσα!
0: Συνελήφθη, στον Παλαούρο. Στον Παλαούρο.
1: Εδώ λέει ότι μετά τα τριαντάρια θα μας έρθουν καταιγίδες προς το τέλος της εβδομάδας. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Χαϊράς.
0: Η ληστή αυτή που έγινε στην κάτω τη Θωρέα, δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν
1: ένοπλη, με
0: 200.000 ευρώ.
1: 200.000 ευρώ.
0: 200.000 ευρώ πήραν οι μάγκες και την κουμπάνισαν.
1: Σοκ στη Ξάνθη, νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Παράτησα νεκρό μωρό εκεί. Σοκαριστικό περιστατικό στη Ξάνθη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το συμβάν έγινε αντιληπτό σήμερα Δευτέρα πρωί.
0: Συνελήφθη και η μητέρα, λέει.
1: Η μητέρα του ανηλίκου εντοπίστηκε και συνελήφθη, ναι.
0: Διάρρηξη μελία 20.000 ευρώ σε κατάστημα οπτικών, λέει.
1: Όλο γυαλιστή μα.
0: Οπτικών,
1: οπτικών. Έχουν και δουλειά τώρα τα οπτικά σιγά-σιγά, γιατί πάμε και παίρνουμε γυαλιά για το καλοκαίρι. Οπτικά, γυμναστήρια, είναι εποχιακά τώρα. Τα γυμναστήρια τώρα γίνεται σφαγή. Νομίζουν όλοι ότι θα πάνε 11 Μαΐου, θα χτυπηθούν ένα μήνα και θα βγουν μοντελάκια τον Ιούνιο.
0: Νοσοκομείο 2-15χρονες στα Χανιά μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Εδώ να δεις τι γίνεται.
1: Τελείωσε. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευση για κάτω των 18-17 έστω. Πλήρης απαγόρευση.
0: Άι, να δούμε πότε θα βγει ο
1: νόμος. Έχει ξεφύγει. Και τώρα που ανοίγει ο καιρός, αν βλέπαμε πολλά πατίνια και να οδηγούν όπως να είναι, ό,τι να είναι, να πετιούνται μπροστά, τώρα που ανοίγει ο καιρός, Νίκο μου, θα διπλασιαστούν, θα τριπλασιαστούν τα πατίνια.
0: Και δυο-δυο πάνε και τρεις-τρεις πάνε.
1: Και οι βόλτες που θα κάνουν πάνω.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Ένας Καζάνας.

0: να θα ψωνίσει, ωραία!
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνο.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκαρος.

0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο θησαλέμου του Μάινα, συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Βαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές. Καβάλο.
0: Και όλα τα γαμπριάτικα, τα κουμπαριάτικα, τα τέτοια στο καβάλο.
1: Καβάλο, κάργα.
0: Είναι οποία αλατά.
1: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον αλατά.
0: Από τη Βαλάνη Λάρισας, λευκό ροζέ κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τιμένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι προσφοράρες.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και φιχωρό τραγούδι, χαμός στο μεζέ μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε.
1: Μεζέ μεζέ.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον νέο, το μοναδικό, τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Δίκη, απέναντι από το κτέλ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
1: Στε μεσέτε, μεσέστε μες και ρε, όμως λέω, Παναγιώτης Τασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες και φρουλές, καναπέ, σύντιμη ώρα του χρόνου.
0: Και τα φέρνει όπου και να είσαι στη Θεσσαλία τα στρώματα, ο Τασιόπουλος. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.

0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι έχουμε, μαχητή Τερψιθέα.
1: Μαχητή Τερψιθέα, 5 Ιουνίου, παρακαλώ. Το μεγάλο πανηγύρι, 5 ευρώ η είσοδο. Και μιλάμε για Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνα, Γιώτα Γρίβα, Κώστα Αντωνίου, Γιώργο Χαξή και λοιπέ δημοτικέ.
0: Ραντεβού Παρασκευή 5 Ιουνίου. Από τώρα σα το λέμε, μην κανονίσετε τίποτα άλλο.
1: Έλα, παιδιά.
0: Θα γίνει χαμό στην Τερψιθέα για το μαχητή. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet VK Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet VK Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410 29 918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.

0: 40.
1: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
0: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών.
4: Cougar, 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
5: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρη.

0: Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Πω.
1: Επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το επικό φινάλε όπως λέμε.
0: Όλε.
1: 52 λεπτά μετά τις 11, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, γιορτάζει κανένα που έχουν πολλά.
0: Χαμηλέ αυτή.
1: Λοιπόν, μεθαύριο γιορτάζει η αδερφή μου, να ξέρεις, 13 Μαΐου, γλυκερία είναι έτσι.
0: Πόσο?
1: 13 Μαΐου.
0: Γλυκερία.
1: Γλυκερία, γιορτάζει γλυκερία.
0: Γλυκερία εδώ προχθές τραγούδαγε.
1: Να το θυμάσαι. Να το θυμάσαι.
0: 13 του μήνα.
1: Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ποιος πάμε, είναι? Για να δούμε τώρα ποιος είναι. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα,
0: Στέλιο!
1: Στα γρήγορα, Στέλιο, καλημέρα!
0: Έπαινε, Στέλιο!
2: Καλημέρα, γιορτάζει η γυναίκα μου αύριο, ρε!
1: Τι είναι αύριο?
2: Πότε Τετάρτη!
0: Γλυκερία!
1: Γλυκερία! Άρα, καλά είπα εγώ Τετάρτη!
0: Γι' αυτό είσαι τόσο γλυκός άντρας, ρε, Στέλιο!
1: Άντε, καλημέρα, καλημέρα!
0: Καλημέρα, Στέλιο! Χρόνια πολλά!
1: Άντε, καλή εβδομάδα!
0: Λοιπόν, πατριώτες!
1: Πάμε, πάμε!
0: Είμαστε πολύ περήφανοι για το φίλο μας τον Καρακώστα. Μόνο για τον Μπάκμαν δεν είμαστε.
1: Μπάκμαν! Ευτυχώς που τα παίρνουμε χαβαλέ, γιατί αλλιώς μέχρι που στέλναμε τον νομικό σύμβουλο να σε περιποιηθεί, να σε κάνει σουβλιστό.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε να δείτε τώρα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, παιδιά.
1: Να πω, συγγνώμη, δεν ξέχασα να πω. Yeah. Πανηγυρίσαμε στο καλοχώρι την άνοδο της ομάδας χθες. Έτσι, καμία κλέτια.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στην Αγίας Καλοχωρίου. Ανεβήκαμε αλφα κατηγορία. Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Καταιγίδες,
0: λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια κάργα. Αλλά 6 ώρα το απόγευμα έχουμε βροχή κάργα.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Βροχή λέει το απόγευμα. Δεν ξέρω, έτσι λέει το σύστημα τώρα. Τι να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιοφάνεια κάργα λέει 6 ώρα το απόγευμα βροχή, 9 ώρα βροχή. 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω. Μπα. Βροχή 6 ώρα το απόγευμα. Αύριο ηλιοφάνεια κάργα.
1: Ναι, όχι τίποτα ιδιαίτερα. Το μην τρομακρατεί ο κόσμο. Δεν
0: έχει.
1: Θα πες βροχή.
0: Βροχή θα πες.
1: Ναι.
0: Περίεργο με φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αύριο ηλιοφάνεια κάργα 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Αύριο βροχή έχει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τίποτα τίποτα. Τετάρτη. Ξεκινάμε ηλιοφάνεια κάργα. Βροχή πάλι το απόγευμα 6 ώρα.
1: Να τα πάλι.
0: 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Να τα πάλι.
0: Να τα πάλι.
1: Την Τετάρτη.
0: Πέμπτη. Λοιπόν ηλιοφάνεια πάλι το απόγευμα βροχή.
1: Είδες ρε.
0: 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Α, και πέφτει και η θερμοκρασία τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχει ήλιο το πρωί, ηλιοφάνεια και το απόγευμα θα έχει βροχή. Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Τα ίδια πάλι, όχι.
0: Τα ίδια. Ηλιοφάνεια γύρω στις 3.30 με 4 η ώρα μια βροχή, μετά θα βγει ήλιος, 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Όχι, ρε Νίκο. Στον Άγιο Αχίλιο. Oh. Την παραμονή δεν είναι την Πέμπτη που έχει και. Τα θρησκευτικά τα μεγάλα εκδηλώσει εδώ πέρα στην εκκλησία.
0: Παραμονή, ναι. Έχει βροχή 6 ώρα την 14 του μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σάββατο τώρα, για να δούμε. Ηλιοφάνεια κάργα, μια πιθανότητα, μικρή πιθανότητα βροχή όλα τα απόγευμα, 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι, αλλά πέφτει η θερμοκρασία δραματικά, έτσι. Δραματικά.
0: Ναι.
1: Από 30 κάτι πάει 25. Ναι. Ναι.
0: Κυριακή 17 του Μαΐου, ηλιοφάνεια 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και Δευτέρα τώρα μια πρώτη ματιά, ηλιοφάνεια. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα λέει έχει βροχή. Αύριο είναι η μόνη μέρα που δεν δείχνει τίποτα, είναι καθαρή καμπάνα καιρό 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Τετάρτη πάλι βροχή. Σήμερα λοιπόν, πώς το φτάσει η θερμοκρασία?
0: 29.
1: 29, ναι.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη πάλι έχουμε μια βροχούλα το απόγευμα. Την Πέμπτη πάλι έχουμε μια βροχούλα το απόγευμα. Και την Παρασκευή πάλι έχουμε μια βροχούλα το απόγευμα.
1: Το Αγίο Αχιλίο. Και ξέρει τι φοβάμαι, έτσι.
0: Yeah.
1: Με τη βροχή, πέρα από τα χόρτα που θεργεύουν τα οποία υπάρχουν.
0: Τι να δω.
1: Εγώ ανησυχώ γιατί με τη βροχή βγαίνουν και τα κουνούπια μετά περισσότερα.
0: Αμάν.
1: Και είμαι πολύ ευαισθητούλης εγώ στα κουνούπια, δεν τα αντέχω καθόλου.
0: Αλλά.
1: Όλα εμένα τσιμπάνε.
0: Έχω την εντύπωση, φίλε, ότι έχει γαζώσει φέτος η περιφέρεια.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, δεν βλέπω μέχρι στιγμής τώρα. Ναι, ναι.
0: Γιατί προχθές είχα δει με στολή την κυρία Γαλλιού να πούμε και.
1: Η Γαλλιού δεν έχει αφήσει έντομο για έντομο.
0: Δεν έχει αφήσει έντομο για έντομο, φίλε μου. Έτσι ακριβώς μιλάμε τώρα, πράξη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έρχεται η Taylor Swift στην Ελλάδα για το γάμο του Γιώργου Καρλιάφτη.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Η Taylor Swift.
1: Taylor Swift είναι νούμερο ένα καλλιτέχνης, έτσι.
0: Τα μέτρα ασφαλείας για την Taylor Swift.
1: Αυτήν έκανε συναυλίες πρόσφατα και μοίρασε. Προσέξτε τώρα, ναι. Το είχαμε πει τότε. Μοίρασε σε όλους τους συνεργάτες της, δεν το ήξεραν.
0: Ναι.
1: Μπόνους $1,000,000 του καθένα. Μπόνους, πέρα από το μισθό που παίρνει.
0: Αν πρέπει να σου πω, μόλις τελείωσε η συναυλία των Metallica, είχαν πάνω εκεί, πέταξαν πένες και ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής εκεί πέρα και ο ντραμίστας πέταξαν, έδωσαν πένες εκεί στους μπροστινούς όλους και κάτι άλλο αναμνηστικά να πω.
1: Εντάξει, Νίκο, εσύ πάρε τις πένες από τους Μετάλλικα. Εγώ θα ήθελα να πάρω το 1,000,000 αν δούλευα στην Taylor Swift.
0: Και εγώ αυτό θα ήθελα, για να σου πω την αλήθεια.
1: Αλλά μερικοί μου θέλουν τις πένες από τους Μετάλλικα.
0: Τα μέτρα ασφαλείας για την Taylor Swift.
1: Δεν πας στο σούπερ μάρκετ με τις πένες των Μετάλλικα και λες φέρε με τη σοκολάτα καλή.
0: Α, μπράβο, στην πένα όλα. Α, έγινε ο γάμος, ε.
1: Α, ήρθε στην Ελλάδα.
0: Ήταν δρακόντια, λέει, με την τραγουδίστρια να είναι απλή και χαμογελαστή κατά τη διάρκεια τη γαμήλια δεξίωση.
1: Καλά, θα σε ψέξω τώρα. Ήρθε η Taylor Swift και δεν με ενημέρωσε, να ξέρω.
0: Ωραία, φίλε, πού έγινε, για να το
1: δω. Να πάω να τη δω από κοντά.
0: Χόρεψε, έφαγε και έδειχνε να διασκεδάζει, λέει, με ανθρώπου που την είδαν από κοντά να κάνουν λόγο για μια γυναίκα πολύ cool και χαμογελαστή. Κάποιοι δεν τα έδωσαν. Πού έγινε ο γάμος αυτός, παιδιά. Σε διέμεινε, λέει, για δύο βράδια σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο της Γλυφάδας, επιλέγοντας έναν από τους κοσμοπολίτικους αλλά και προστατευόμενους περιορισμούς της αθηναϊκής Ριβιγέρας. Η παραμονή της στην Ελλάδα ήταν σύντομη, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή την Τετάρτη έχουμε και το τελευταίο Altsandiri News, το οποίο ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει καλεσμένο στη σκηνή. Ποιον?
1: Ποιον?
0: Ποιον, λες?
1: Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τον Αντώνη Ρέμο. Θα έχει τον Αντώνη Ρέμο.
1: Αν, να σου πω κάτι.
0: Yeah.
1: Αν είχε τις ίδιες απόψεις που είχε τότε με τον Τσίπρα, θα έβγαζε τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τώρα που είσαι σπασμένα τώρα,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει να τα πάνε καλά τώρα.
0: Τώρα τα σπάσαμε λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προβλέπει ότι ο Τσίπρας θα πάρει τη δεύτερη θέση, λέει, γιατί ο Ανδρουλάκης είναι πολύ κατσούφης, λέει, και δεν του πάει. Δεν πρόκειται να πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Άκου τώρα, το είδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ κατσούφης ο Ανδρουλάκης. Θα τον περάσει και ο Τσίπρας. Ο κύριος είναι πιο χαροπός και χαμογελαστός και τέτοια.
0: Έγκυος η Αναστασία Γιούσεφ.
1: Όχι, ρε φίλε. Η Αναστασία, η γνωστή η Γιούσεφ.
0: Η Αναστασία Γιούσεφ.
1: Που δεν έχει αφήσει χωριό Καρδιτσοτρίκαλο που να πηγαίνει στα πανηγύρια και να χορεύει.
0: Καστρώθηκε η Αναστασία Γιούσεφ, φίλε. Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη την κοιλίτσα.
1: Ποιο είναι ο τυχερός μπαμπάς?
0: Ποιο είναι ο Γιουσούφης? Για να δω.
1: Μπράβο, Γιανή, το μπράβο.
0: Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίηση, λέει, η ίδια, λέει, ανήμερα της γιορτής της μητέρας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
1: Κατάλληλη στιγμή στη γιορτή της μητέρας να ανακοινώσεις ότι γίνεσαι μητέρα.
0: Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα. Θα γίνω μαμά. Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέναντι ευγνωμοσύνη για αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου.
1: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Ένα
1: μπράβο,
0: ακόμη
1: μπράβο.
0: Όμορφο όνειρό μου εκπληρώνεται. Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει τον κόσμο.
1: Μπράβο.
0: Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλωσες μανούλες.
1: Μάλιστα. Νίκο, νεότερο που μου στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας.
0: Έλα, Κώστα.
1: Νεότερο, τέλος πάντων. Μου στείλει ένα δημοσίευμα το News Bomb. Το News Bomb γράφει: καιρός έρχεται ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια.
0: Άρα είναι αυτό που είπαμε εμείς.
1: Οι βροχιές. Και θα πέσει 4-5 βαθμούς.
0: Η χιόνι θα πέσει.
1: Ξέρω εγώ, ψυχρό κύμα. Εδώ ήταν πορτομαγιά χιόνι, γιατί ποτέ δεν ξέρει.
0: Τώρα τα έχουμε δει όλα εδώ πέρα.
1: Ναι. Αγωνία για την Bonnie Tyler.
0: Ναι,
1: υπέστη ανακοπή ενώ την έβγαζαν από το τεχνητό κόμμα. Και έχουμε ένα άλλο στις ομπίς πολύ μεγάλο, έτσι, μια είδηση που κάνει κρότο. Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου. Κάποτε ήταν μάνατζερ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου η Έλενα Χριστοπούλου. Και τώρα έχουμε ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Ότι και καλά δυσφήμισε την Χριστοπούλου. Μάλιστα. Έχουν τα κορίτσια τα δικά τους θέματα.
0: Πού κολλάει η κατάθεση του καταστατικού του κόμματος Καριστιανούλε στον Άριο Πάγο? Πού κολλάει,
1: θα βρουν τρόπο να ξεκολλήσουν.
0: Ξεκόλα τώρα.
1: Έτσι, όταν αφήσουν.
0: Φτωχούλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εισόδημα 79.500 ευρώ με χαμηλό δανεισμό.
1: Τι να κάνει αυτή η ψυχή. Τι να κάνει αυτή η ψυχή. Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα του ραδιοφώνου, θα τα πούμε μετά, γεια σας.
0: Έκανε ανάρτηση ο πρωθυπουργάρας με το τραγούδι το Sandman, τον Metallica.
1: Πώς και δεν έκανε κύλα. Α, κύλα έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει. Ξεκίνησε ήδη. Κάπου εδώ θα πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς και θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Πάμε Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι Κάβα Τσίνας.
1: Πάμε για ενέργεια Φωτάκης.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο μάγκα σεντμένος του καβάλλου.
1: Γινοποιή αλατά.
0: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
1: Μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί στον τεράστιο Παναγιώτα Σιόπουλο.
1: Μεζέ είπαμε.
0: Μεζέ κάργα.
1: Μεζέ κάργα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και για να φας καλά.
0: Σουσουράδα!
1: Στην Αμυγδαλαία!
0: Σουσουράδα!
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
3: Ναι, Νικολάκη μου.
0: Παύλο, γεια σου.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
5: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
4: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
5: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
4: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
5: Τηλέφωνο 2416-008-140.
4: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
5: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαρκίδης.

0: φοβερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 977-919-359.
2: DRT 95,1 FM Stereo.
3: DRT 95,1 FM Stereo.
4: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
5: Είναι για τη Λάρισα εβδομάδα μεγάλης γιορτής και τους κάνει και υπέροχο τριήμερο. Ναι. Άγιος Αχίλιος, από την παραμονή, ανήμερα. Αλλά σκέψου τώρα στο δημόσιο, ο άλλος Πέμπτη μεσημέρι
4: είναι οκ, φεύγει.
5: Γυρίζει, μη σου πω, και Δευτέρα πρωί. Πες ότι πάει κάπου εδώ στην περιοχή, ρε παιδί μου. Θα έχει και τριαντάρια, έχει εξοχικό στη Βελίκα, στον Αγιώκαμπο, στα Μεσάγκαλα.
4: Θα πάει Δευτέρα πρωί.
5: Στο Σπόμιο.
4: Είπε όλα τα παράλια, παιδιά.
5: Εννοώ, ρε παιδί μου, στο κόκκινο νερό. Στο πράσινο νερό.
4: Θα πει πολλά τώρα.
5: Δεν υπάρχει πράσινο νερό. Ήταν τεστ για σένα.
4: Ναι, το ξέρω ότι δεν υπάρχει. Αλλά τι να σε διορθώσω. Άφες αυτής.
5: Δεν με διορθώνεις. Άφες αυτής. Έμαθε για το άφες αυτής. Τι, ποια είναι η συνέχεια του άφες αυτής?
4: Ουγαρίδωση τυπιούση.
5: Α, το ξέρεις.
4: Αξ. Ωραία. Διαφημίζω. Λοιπόν, μέχρι
5: για
4: και τη μία
5: δεις,
4: λοιπόν.
5: Για να δεις τον ορισμό της ντροπής.
4: Εμείς, εγώ είμαι αυτή. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε χωρίς την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της, τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές, τη βιομηχανία Ζυμαρικών τη Μέλισσα και βεβαίως για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στην Άνδρου, στη Νέα Ιωνία.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
8: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
7: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
8: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
7: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
9: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
10: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Πάω κατευθείαν στη Σύρο. Είναι ένας τύπος που είναι στο σπίτι του, πέφτει από τη σκάλα και προσγειώνεται πάνω σε, σε ένα μπουκάλι από αλάτι. Και αυτό.
1: Τι εννοεί?
0: Σφινώθηκε εκεί που δεν έπρεπε να σφινωθεί.
1: Πω, τι δράκο έχει αυτή η ιστορία. Δεν έχει φωτιά όμως ο δράκος και δεν πετάει.
0: Αυτός ο τύπος, παιδιά. Δηλαδή, αντί να κοιτάξει να σώσει την υγεία του, έκανε ό,τι έκανε με το μπουκάλι. Okay.
1: Από αλάτι.
0: Από αλάτι και εσύ τώρα, ναι. Το είπαμε, από αλάτι.
1: Έχει διάφορα μεγέθη προφανώς.
0: Όποιο μέγεθος ήταν. Αντί να κοιτάξει να σώσει την υγεία του.
1: Ναι.
0: Δύο μέρες δεν πήγαινε στο νοσοκομείο.
1: Τι, έχοντας αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί που φαντάζομαι.
0: Είπαμε, στο ποπό.
1: Και το είχε εκεί και περιφερόταν.
0: Ναι, μωρέ, το είχε εκεί και εσύ. Πόσο πιο δυνατή εικόνα να την κάνει. Αλλά λέω τι βλακία δεν είναι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να πάθει ψεμία.
1: Τι λες, παιδί μου, είναι πολύ σοβαρό.
0: Δηλαδή, λες. Προφανώς ο άνθρωπος ντρεπόταν, ο καθένας θα ντρεπόταν. Είτε άντρας, είτε. Πώς καθόταν αυτό τώρα είναι το πρόβλημα. Εδώ ήταν να ζω ή πεθαίνω. Πάσα, έγινε.
1: Στα έκτακτα έπαθα αυτό που
0: λένε
1: είπε,
0: τώρα ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Ότι ο ασθενής από τη Μήλο εκδιδόταν επιπληρωμή.
1: Από τη Μήλο ήταν ή από τη Σάμο είπες?
0: Από τη Μήλο, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου.
1: Από τη Σύρου, όχι Σάμο, ναι.
0: Έκανες άλμα εσύ στο Αιγαίο.

0: Θες κατά κέφαλα ένα σαν σήμερα.
1: Κατά κέφαλα ακούω.
0: Ναι. Είναι 1926, δηλαδή πριν ακριβώς 100 χρόνια σαν σήμερα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? 11 βρε κακομήρα.
1: Γιατί απαντάει μόνος σου, για να πει το κακομήρα, για να με νευριάσει?
0: Γιατί βλέπω την απόγνωση στο βλέμμα σου όταν σου απευθύνω αυτή την ερώτηση. Τι μου λες τώρα είναι το βλέμμα σου? Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα.
1: Άκουτα.
0: Δηλαδή λέει η διάταξη η άκρη του υφάσματος να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Είναι 1927 όταν ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημονικών και Επιστημών, συγγνώμη, που από το 1929 και μετά πονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Όσκαρ. Το 58 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ΕΔΑ αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,42%. Σαν σήμερα γεννιέται το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, η γνωστή Μπουμπουλίνα.
1: Τέτοιο επίθετο είχε η Μπουμπουλίνα, παιδιά?
0: Ναι.
1: Σόπα, Πινότσι.
0: Και πεθαίνει το 90. Θα ερμηνεύσω εγώ,
1: ναι.
0: Ο Στράτος Διονυσίου.
1: Όχι, μην ερμηνεύσω.
0: Από πού η καταγωγή του? Νιγρίτα Σερό, ναι.
1: Α, ναι.
0: Να πω το πήγαινε μου όπως θέλεις ταξιτζή.
1: Όχι, να μην πει τίποτα.
0: Ωραία, να το πει ο Στράτος ρε παιδιά.
1: Μπράβο.

0: Έχω τον παραλογισμό της ζήλιας. Σου είναι πολύ οικείο πεδίο η ζήλια.
1: Βλακίες, βλακίες. Θα πει για κάποιον που τον καημένο τον ζήλευε εντόνως,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα του, γι' αυτό μου το φορτώνει τώρα αυτό. Πολύ οικείο.
0: Περίμενε. Ξεκινάω για να καταλάβεις τον παραλογισμό. Η κοπέλα μου θύμωσε επειδή η πρώην μου με φίλησε στο μάγουλο. Άλλα ντάλα δηλαδή.
1: Εντάξει, μπορεί μια πρώην να σε δει στον δρόμο τυχαία.
0: Έχω, διαβάζω επιστολή.
1: Για να δω πού τον φίλησε, ποιο σημείο, όπου βρισκόταν.
0: Στο μάγουλο είπε.
1: Πού βρισκόταν, κατά λάθος.
0: Έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση με τη ζήλια της έχει ξεφύγει. Αυτό που έγινε τις προάλλες ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Περπατούσαμε στο δρόμο.
1: Α, το θέλουμε.
0: Και πετυχαίνουμε την πρώην μου. Σταμάτησε να με χαιρετήσει και να ρωτήσει τι κάνω. Και επειδή μετά με φίλησε στο μάγουλο, το τονίζω, η κοπέλα μου έκανε μια σκηνή που μας άκουσε όλο το τετράγωνο. Από εκείνη την ημέρα μου μιλάει κοφτά και είναι ψυχρή και μιλάμε για σχεδόν 2 εβδομάδες τώρα. Και ανέχεσαι 2 εβδομάδες.
1: Άρχισε την επίθεση.
0: Την ξυνήλα, την πίκρα, λες και δεν έχεις άλλα προβλήματα. Να έχω εγώ 1000 να βυζένει το κεφάλι μου από έννοιες και να έχω μούτρο επειδή στο δρόμο συνάντησα την πρώην και με φίλησε στο μάκουλο. Και να έχω την ξυνέγκο, τη δυσίωνη, τη μαυρίλα τη όλη. Να την τρώω κατά μούτρα.
1: Ορθόδοξα δεν είναι.
0: Άντε γεια.
1: Να μιλήσω.
0: Που είναι, βάλε, βάλε ρε στο άντε γεια το αυθεντικό του τσουκάλα.
1: Συγγνώμη, ορθόδοξα έχει δίκιο ο κύριος. Περπατάει στον δρόμο με την ίν, τον βλέπει πρώην χαίρεται.
0: Πάνε στο αρορθόδοξο.
1: Που μπορεί, λέω εγώ, που είναι τον ορθόδοξο αυτή, να το έκανε επίτηδες να τον φίλησε.
0: Στο μάγουλο.
1: Ναι. Γιατί βλέπει ότι κυκλοφορεί με την καινούργια να δημιουργήσει αναταράξεις. Μπορεί. Τώρα σου λέω τους βάλω εγώ να γκρινιάσουν, να μανουριάσουν.
0: Κοίτα, αν οι γυναίκες έχουν τα βλαμμένα μυαλά που έχεις εσύ, ό,τι δηλαδή φιλάμε τον πρώην μας στο μάγουλο και αυτό είναι θέμα που δεν το συζητάς καν.
1: Εσύ το κάνεις, βρίσκεις την πρώην σου με τον ίντις στο δρόμο ή κάπου και πας.
0: Δεν θα τη χαιρετήσω, δεν θα τη φιλήσω.
1: Θα τη φιλήσεις μπροστά στη σχέση, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τι κάνεις, αυτό μια εγκάρδια.
0: Συγγνώμη τώρα, όπως με ξέρεις. Ήταν ερώτηση
1: για που. Για το όπως με ξέρεις, okay, το πήρα πίσω. Το όπως το ξέρω. Διάλειμμα, να σημειωθούμε από αυτό. Η Alpha Good, τα μάρκετ μασού της, η βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα και το Ουζέριο Μπόκο στην Μεάνδρου, στην Νέα Ιωνία, είναι η αγαπημένη μας χορηγή. 2 λεπτά, δώστε μου.
2: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα 3 γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα 3 γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Και καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Εδώ από το ραδιόφωνο της TRT μέχρι και τη μία έχω σωτήρι μια είδηση. Για εσάς που ταξιδεύετε συχνά, οι ειδικοί παιδιά προειδοποιούν ότι συνηθισμένες αποχρώσεις μαύρη, μπλε, γκρι, βαλίτσα τις κάνουν πιο εύκολα στόχο για να τις κλέψουν.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κοινή.
0: Από οι επαγγελματίες κλέφτες θέλουν τέτοιες κοινά χρώματα.
1: Εγώ που... έχω πάντα διαφορετικό χρώμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα και έχω το... ένα... Όχι, ντόνατ που είχε εσύ τόσο πολύ. Έχω ένα, ας πούμε, χακί.
0: Λέει ότι η λογική είναι απλή. Αλλά
1: πώς να σου πω, εγώ σάινι.
0: Το 95%.
1: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσεις, το ξέρουμε, το καταλάβαμε. Πάω στην Ισπανία. Οι Ισπανοί αγρότες. Έλα μωρέ, πες το 95%.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα, μην βρίσεις, πες.
1: Δεν έχει άλλο, θέλει να πει κάτι για το
0: 95%. Στους Ισπανούς αγρότες εσύ.
1: Κατάφερε ένας τύπος να καλλιεργήσει μια ποικιλία που είχε καταγραφεί το 16. Όχι τώρα το 2016, το 1916.
0: Τι πριν ποικιλία? 100
1: ντομάτας.
0: Α.
1: Διασώθηκαν για κάποια χρόνια πολλά από ό,τι φαίνεται σπόροι. Αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή. Δηλαδή δεν βρήκε το κουτάκι τον Φεβρουάριο και τώρα που είναι η εποχή που μπαίνουν τα ζαρζαβατικά.
0: Ναι.
1: Πέρασαν χρόνια. Έκανε εργασία ετών.
0: Και
1: θέλω να πω ότι πήγε σε εργαστήριο, είδαν μπορούν πράγματι να καρπίσουν, να γίνουν φυτό. Μπορεί να χαράφιδα το θηκλείο. Και τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερα.
1: Ναι, να τον χειροκροτήσουμε.
0: Μπράβο. Μπράβο.

0: Ένας τύπος πάει και αγοράζει και καλά καινούριο σκληρό δίσκο.
1: Για τον υπολογιστή.
0: Ναι. Τι είναι το ένα TB?
1: Τεραμπάιτ.
0: Άρα είναι τεράστιος. Έτσι.
1: 1000 γίγκα.
0: Και λέει, αυτός φαίνεται γεμάτος. Ήταν σχεδόν γεμάτος. Περίχε περίπου 800 GB δεδομένων. Και βρήκε εργαλεία μουσικής παραγωγής όπως το Contact και το Reactor. Μόνο η αξία αυτό είναι $500. Εν πάση περιπτώσει, βρήκε μέσα αρχαία αξίας εκατοντάδων ευρώ ή δολάριο, δεν έχει σημασία. Οπότε εδώ τι κάνεις τώρα? Πας και διαμαρτύρες ότι μου πούλησες κάτι χρησιμοποιημένο? Λες ok, είμαι τυχερός? Πόσο μπορεί να έχει ένα τεραμπάιτ? Ναι. Αμονό. Άρα έβγαλε ο τύπος 60-70 ευρώ, τι έβγαλε?
1: Έβγαλε.
0: Α, οκ.

0: Σύν σύντροφος, παιδιά, της επόμενης βασίλισσας της Ολλανδίας, της πριγκίπισσας Εκατερίνης Αμαλίας, ήταν ένας άνδρας, εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος γιατί σχεδίαζε να τη σκοτώσει μαζί με την αδελφή της. Παιδιά, στη Χάγη
1: ναι, αυτό βέβαια αφού τον συνέλαβαν.
0: Τον συνέλαβαν, αλλά αυτός ακόμα επιμένει ότι και δεν θα τον αφήσουν, λένε, ούτε με καμία εγγύηση, γιατί 33 ετών είχε τσεκούρια πάνω του και στα οποία είχε γραμμένα τα ονόματα της πριγκίπισσας και της αδερφής της και συνθήματα υπέρ του Χίτλερ κτλ. Και λέει ότι δεν ήθελα, λέει, παρόλα αυτά να σκοτώσω την πριγκίπισσα. Θα εμφανιστεί 27 Ιουλίου ξανά στο δικαστήριο και βεβαίως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα διαταχθεί ψυχιατρική εξέταση. Δεν ξέρω αν θα πεθεί ελεύθερος αυτός. Πρέπει να κάνει, μάλλον θα γίνει εσόπληξος σε κλινική, τον βλέπω.
1: Έγινε και ψυχίατρος και κάνει γνωματεύσεις και μάλιστα χωρίς δεδομένα. Μωρέ, μπράβο σου, σε θαυμάζω.

Η ΑΛΦΑΓΟΥ, τα μάρκετ Μασούτη, η βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα και το Ουζαρίο Μπόκο στη Μέανδρου στη Νέα Ιωνία είναι αγαπημένοι μας χορηγοί. Να είστε όλοι καλά.

0: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωρεεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
1: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
1: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι Νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα, με το αδιέξοδο των συνομιλιών στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού και με την αυξημένη επιφυλακή των υγειονομικών λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Νέα κρούσματα Χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει εγκυροβολημένο στην Τενερίφη. Θετικοί βρέθηκαν ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα, της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε. Καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας ότι ο ιός αυτός δεν είναι COVID και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
0: Στο νοσοκομείο Αττικών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση, αναφέρει ιατρικό ανακοινωθέν και διευκρινίζει ότι δεν παρουσιάζει σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Θρίλερ στην Κρήτη, με 28χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, ενώ συνελήφθη ο σύζυγός της που υπέπεσε σε αντιφάσεις. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν και ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει όταν άνοιξε η πόρτα, με αποτέλεσμα να βρεθεί η κοπέλα στο οδόστρωμα. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία?
0: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. ΣΕΜΑΚ και η αστυνομία συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο ισορός να έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.
1: Σοκ στην Ξάνθη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό. Συνελήφθη η μητέρα του και οι αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου. Αύριο θα διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.
0: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αμελία να υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 4.
1: Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $104 το βαρέλι. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματά μας, λέει η Τεχεράνη.
0: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες σημείωσε ότι θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα. Να δοθούν εξηγήσεις, ζητά από την κυβέρνηση μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς.
1: Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα λίγο πάνω από 80.000 ευρώ και διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 58.000 ευρώ, ενώ διαθέτει καταθέσεις ύψους 58.300 ευρώ.
0: Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ, κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της, δύο αγωνιστικές πριν τον φινάλε των play-off.
1: Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της, 21ο συνολικά, πανηγύρισε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Κέρδισε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως έξυπο φόρα. Ρεή συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο Ιδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει κι άλλο η ζέστη. Αναλυτική πρόβλεψη.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε αυξημένο συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές υπηρεσίες όλων των χωρών εξαιτίας των κρουσμάτων Χανταϊού. Η χνηλάτιση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, στο οποίο αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, συνεχίζεται. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι γιατροί εξέδωσαν ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του, επισημένοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν έχει προσβληθεί από τον ιό, υπάρχει ανησυχία η Μιλία Σταθάκου, καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη μαύρη περίοδο της πανδημίας.
4: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζερόπλου, το οποίο εκδηλώθηκε τα κρούσματα του Χανταϊού. Το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο είναι καθυστερητικό, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε όλοι τις αναμνήσεις από την πανδημία και αυτό δημιουργεί μια κεκτημένη ταχύτητα ανησυχίας. Τι λέει λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν? Ο 70χρονος δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ωστόσο θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, ένα μέτρο που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι ο Έλληνας επιβάτης έφτασε με Ολλανδικό αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Πελευθίνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Αττικό. Καθησυχαστικός ήταν και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του διευκρίνησε ότι πραγματικά δεν υφίσταται κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Αμαλίας Κάτζου και του Γιώργου Χουδαλάκη η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
5: Το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα, και το πιο πιθανό σενάριο είναι να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανίσει συμπτώματα, αλλά και να μην έχει κολλήσει μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο. Είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά.
1: Την ίδια ώρα, οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους και κατά τις εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα βρέθηκαν θετικοί στον Χανταϊό, ενώ η κατάσταση της δεύτερης φαίνεται ότι επιδεινώνεται. Πάντως, οι κατατόπους υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς οι επιβάτες θα επιβάλλονται σε καθημερινή παρακολούθηση για τις επόμενες εβδομάδες, Τζέννη Κρυθαρά.
6: Η εκένωση του πλοίου Ελισάβετ γίνεται υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Μικρές ομάδες επιβατών μπαίνουν σε βάρκες και με τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού βγαίνουν στο λιμάνι της Τενερίφης. Από εκεί, ανάλογα με την εθνικότητά τους, μεταφέρονται με θρεωτικά αεροσκάφη στην πατρίδα τους για να μπουν σε καραντίνα σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πρωτόκολλο. Οι επιβάτες δεν φεύγουν από το πλοίο εάν δεν φτάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους. Μία Γαλλίδα που επέζαινε στο πλοίο Χόντιους ουρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάστασή της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η Στεφανή Ριθ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι άλλοι 4 Γάλλοι επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, την ώρα που οι γαλλικές αρχές έχουν εκδηλατήσει ως τώρα 22 περιπτώσεις επαφών. Θετικό στο Χανταϊό είναι και ένας Αμερικανός επιβάτης που παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και ένας ακόμα ασυμπτωματικός. Συνολικά 17 Αμερικανοί πολίτες επαναπατρίζονται εσπασμένα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης όλων των επιβατών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αφού το Χόντιους έφτασε στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα πριν τον απόπλη του πλοίου για την Ολλανδία. Και βέβαια να πούμε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλοίο.
1: Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να ανησυχεί για επιδημία. Είπε ότι δεν πρόκειται για άλλη μία περίπτωση COVID. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στον ΤΑΗ από την Κρήτη, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών του, φέρεται να σήκωσε χέρι στη σύζυγό του και να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Η 28χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Σοφία Γαλάνη. Και να αρχίσουμε, Σοφία, με την κατάσταση της υγείας της νεαρής μητέρας.
7: Ναι, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Τα πρώτα λόγια της στους γιατρούς ήταν πως δεν θυμάται πως βρέθηκε εκεί, δήλωσε στον Real FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Να τον ακούσουμε.
8: Η γυναίκα προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών χθες το απόγευμα, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, η κατάστασή της είναι σταθερή και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της νόσου. Εκτιμώ ότι η παραμονή της τις επόμενες 3-4 μέρες είναι επιβεβλημένη. Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, παραπονείται ότι έχει μια κεφαλαλγία που είναι λογικό μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
7: Είπε τίποτα στους γιατρούς?
8: Όχι, έχει μια περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς έγινε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στους γιατρούς.
7: Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση της 28χρονης, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως, το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και το βρέφος μόλις 3 μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στο λευκό βαν με προορισμό το Ηράκλειο. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο. Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος και ένας διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη σειρώμενη πλαενή πόρτα αλλά και στον προφυλακτήρα. Ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος προανακριτικά επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η παράσυρση της 28χρονης γυναίκας του από το λευκό βανάκι ήταν ατύχημα λόγω μηχανικής βλάβης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το αλκοτέστ ότι ο 30χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ όπως προέκυψε δεν διέθετε και άδεια οδήγησης. Για ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας περιέγραψε σκηνικό έντασης μέσα στο βαν ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί η κατάθεσή του. Επίσης, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023.
1: Και από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζονται μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα και η σωρός του ρίχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες έχουν υποδείξει στην αστυνομία το σημείο, ωστόσο πλέον εξετάζεται και το σενάριο να έχει παρασυρθεί η σωρός προς τη θάλασσα. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμπόριο ναρκωτικών και πρακτικές μαφίας στην υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας ενός 54χρονου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δύο δράστες, 43 και 44 ετών αντίστοιχα, μαζί με το θύμα, φέρεται να επισκέφτηκαν το βράδυ του Σαββάτου ένα σπίτι στα Κείμηνα, ώστε να βρουν ποσότητα ναρκωτικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας εκ των δύο δραστών θεώρησε ότι το θύμα τον εξαπάτησε. άρπαξε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, ενώ οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού σε κοινή θέα. Ακολούθως έβαλαν το πτώμα στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με πλαστές πινακίδες, το μετέφεραν προς τον ποταμό Λουδία και το πέταξαν, ενώ φέρεται χωρίς να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία ότι το τήληξαν με τούβλα. Οι δύο δράσεις έγιναν αντιληπτοί κατά τη μεταφορά του θύματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους και μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Αυτή την επιχείρηση και στις έρευνες βρέθηκε, κατασχέθηκε και ο κάλικας και εντοπίστηκαν οι κοιλίδες θέματος. Στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβές και μικρό χρηματικό ποσό. Προφανώς, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και συνέργεια στην ανθρωποκτονία, οι δύο κυριότερες κατηγορίες σε δικογραφία. Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιου εφετείου κακουργημάτων για έκτηση αναστέλλοντος υπολείπου ποινής 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού συνεχίζονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Νέο γέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Παρελήφθη από τις υγειονομικές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αρχές Κασιανή Βραχά έχουν συλλάβει και τη μητέρα του.
10: Μια τραγική υπόθεση στην Ξάνθη, Βασίλη. Συνελήφθη μια 33χρονη γυναίκα Ρωμά στο δροσερό της Ξάνθης μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού νεογέννητου βρέφους σε εγκαταλελειμμένο οίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να γέννησε το παιδί μόνη της και να το εγκατέλειψε στο κτίριο. Η ιατροδικαστική εξέταση, Βασίλη, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν γεννήθηκε ζωντανό και η 33χρονη το εγκατέλειψε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ή αν γεννήθηκε νεκρό. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ φέρεται να την αναζητούσε η οικογένειά της και με αυτόν τον τρόπο οι έρευνες των αρχών έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί για να συγκεντρώσουν στοιχεία και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του βρέφους.
0: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει τώρα η 33χρονη?
10: Η 33χρονη κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το κατηγορητήριο ανάλογα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
1: Στόχος ληστών έγινε το πρωί υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, και στη συνέχεια διέφυγαν με τη βοήθεια συνεργού Θεοδόση Πάνου.
11: Ακριβώς, ο οποίος τους περίμενε έξω από το υποκατάστημα και μάλιστα πριν επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο, έφυγαν και κάποιες δεσμίδες από τα χαρτονομίσματα και είχαν και εκεί μία καθυστέρηση προκειμένου να μαζέψουν τις περισσότερες από αυτές τις επαγγελματίες.
1: Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τα χαρτονομίσματα να έχουν πέσει από την τσάντα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν έμειναν και πίσω μερικά για τυχερούς.
11: Έμειναν πίσω, ναι, έμειναν μερικά. Πίσω τώρα, επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, ενώ πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή άρχισε να ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς η συγκεκριμένη ληστεία ένα αμυδρό άρωμα το διαθέτει, καθώς οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με υποβολιβόλα τύπου Καλάσνικοφ, ενώ γνώριζαν ακριβώς και την ώρα που θα χρειαστεί ο χρονοδιακόπτης για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο του τραπεζικού υποκαταστήματος στην τη Θωρέα.
1: Θεοδόση, αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε έμειναν μέσα σχεδόν μισή ώρα στο κατάστημα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Σε αυτό το διάστημα κανείς απ' έξω δεν αντιλήφθηκε ώστε να καλέσει την αστυνομία?
11: Όχι, κανείς δεν το αντιλήφθηκε. Γιατί? Γιατί οι δράστες με το που μπήκανε μέσα 5 λεπτά αφού του άνοιξε το κατάστημα, και εκεί βρίσκονταν μόλις 4 υπάλληλοι, δεν είχε προλάβει καν να μπει πελάτης, υποχρέωσαν τους υπαλλήλους να πέσουν στο δάπεδο με την απειλή βεβαίως των όπλων. Κατά συνέπεια και άλλους δύο να μείνουν στα ταμεία, ενώ λέγεται ότι με κάποιο τρόπο είχαν βάλει κάποια ταμπέλα ότι κάτι γίνεται, με κάποιο τρόπο τον οποίο όμως το κρατούν στην αστυνομία, γιατί φαίνεται να είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει και ίσως καθοδηγήσει και τις έρευνες, κατάφεραν να θεωρείται ότι το κατάστημα για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο δεν
1: λειτουργούσε.
11: Όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, σε δύο μεγάλους σάκους έβαλαν τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας με αριθμό κυκλοφορίας. κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο και ο αριθμός πλαστός, γιατί αντιστοιχεί όντως σε αυτοκίνητο ή δύο τύπου ίδιας μάρκας, άλλου όμως χρώματος, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Γι' αυτό γι' αυτό το λόγο και λόγω αυτής της πρακτικής για την εξέλιξη των ερευνών, όπως προείπαμε, ενημερώνεται και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
1: Το να ανακλείσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τους πυροβολισμούς που είχαμε σε μπαρ της Καλυθέας. 58χρονος σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ, τραυμάτισε ελαφρά ευτυχώς την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Το φλερτ είναι η αφορμή. Ένα φλερτ που απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από την σερβιτόρα αλλά και συνιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου after bar στην Καλυθέα, διότι το περιστατικό έχει γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο 58χρονος φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κάπου διασκεδάζει και είχε ήδη καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είπε να συνεχίσει και τις πρωινές ώρες αυτή την διαδρομή διασκέδασης που είχε ακολουθήσει. Μπήκε στο μπαρ γνωστός στην περιοχή αλλά και στο μπαρ. Στην αρχή του είπανε να πάει στο σπίτι για να κοιμηθεί, αλλά αυτός επέμενε ότι θέλει να συνεχίσει να πίνει. Τέλος πάντων του επέτρεψαν την είσοδο. Ναι. Άρχισε να φλερτάρει με ιδιαίτερα άκομψο όμως τρόπο τη συνιδιοκτήτρια και παράλληλα bar woman του καταστήματος.
1: Με τόσο αλκοόλ που είχε καταναλώσει, ναι.
11: Ναι. Όταν πια κατάλαβε ότι το φλερτ απορρίπτεται παντελώς, γύρισε και είπε: «Εμένα δεν με απορρίπτει κανείς, θα σας σκοτώσω όλους, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε». Αυτό. Και έφυγε από το κατάστημα. Έξω από το κατάστημα, εκεί στην Καλυθέα, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Από εκεί πήρε ένα υποπολιβόλο ούζι. Και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συνήθως δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά πραγματικά είχαν άγιο οι άνθρωποι. Διότι όποιος ξέρει από όπλα, καταλαβαίνει τι είναι και αυτό το ημιαυτόματο ούζι το οποίο χρησιμοποίησε ρίχνοντας τις πρώτες ρηπές από την στιγμή που μπήκε μέσα στο μπαρ. Βεβαίως ευθεία βολή όλες οι ρηπές και φαίνεται ότι σημάδευε την σερβιτόρα και μπαργούμαν, η οποία ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη αλλά και στο λαιμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πραγματικά είχε άγιο η συγκεκριμένη γυναίκα τώρα. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία και λόγω της μέθης του βεβαίως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον προκειμένο 58χρονος, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ημερήσιο όμως και όσον αφορά στην λειτουργία στην προκειμένη περίπτωση και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να σας πω ότι κατάφερε να δώσει κατάθεση, καθώς στην ήλθη.
1: Ναι, Θεοδόση. Χάσαμε τον Θεοδόση. Πάντως καταλαβαίνουμε από την περιγραφή του ότι ο 58χρονος δεν πήρε και πολύ καλά την απόρριψη από την μπαργούμαν. Όπως είπε, άγιο είχε η γυναίκα.
0: Και να αλλάξουμε πάλι θέμα. Νέο αδιέξοδο επήλθε στις συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία μεταξύ άλλων ζήτησε να έχει την πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι συζητήσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα Θανάση Τσίτσα και η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί ότι θα συνεχιστεί η σύραξη και οι οικονομικές της επιπτώσεις.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Η απόρριψη παρατείνει το καθεστώς ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, αν και ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διάθεση μέχρι στιγμής επανέναρξης εχθροπραξιών, ιδίως εν όψη της συνάντησής του αυτήν την εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, από τον οποίο θα ζητήσει περισσότερη πίεση προς την Τεχεράνη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου και του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε ο Ισμαήλ Εμπαγή, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Η Τεχεράνη ζητά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ. Η ασφαλής διέλευση από το στενό του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και το Λίβανο ήταν άλλα τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια, σημείωσε ο Μπαρέι. Όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απέτυχε επίσης και να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την Ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι δεν του αρέσει και ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Βασίλη.
1: Μετά από το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, η αντίδραση των αγορών ήταν αυτόματη με νέα άνοδο των τιμών πετρελαίου. Μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική μιας λύσης για τα στενά του ορμούς και οι επενδυτές προεξοφλούν ότι πάμε σε παρατεταμένη κρίση. Μάλιστα, η Morgan Stanley επεξεργάζεται ήδη σενάριο με το πετρέλαιο στα $150 το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
13: Σήμερα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα $104 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Το γεγονός αυτό, Ελισάβετ, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ αυξημένη και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα κάψιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Θα σου πω ότι και να υπενθυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης της βενζίνης ήταν στο 1,75, τώρα είπαμε στο 2,09, άρα έχουμε μια αύξηση των 34 λεπτών το λίτρο.
1: Όλο και πιο συχνά, Δημήτρη, ακούμε από ειδικούς και αναλυτές ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το πριν από τον πόλεμο, αυτό το 1,75 μοιάζει πάρα πολύ μακρινό πλέον.
13: Θα σου πω, Ελισάβετ, να ολοκληρώσω και για το πετρέλαιο κίνησης και θα σου πω και πλέον ποιες είναι και οι προβλέψεις. 1,86 είπαμε το πετρέλαιο κίνησης, 29 λεπτά από την αρχή του πολέμου αύξηση. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να συνεχίζεται, κανείς δεν γνωρίζει τι δήλωση μπορεί να κάνει σήμερα το απόγευμα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος Τραμπ, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο Brent αν διαπιστωθεί για άλλη μια φορά ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές οδηγούνται σε νέο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Με αυτές τιμές στο πετρέλαιο Brent, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, ίσως να μόλις την βενζίνη, μια νέα αύξηση. Όπως πάντα συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή μόλις την βενζίνη αυτή τη φορά, Ελισάβετ, πρέπει να πας μέχρι την Πέρια, στον ομό Ιμαθίας, για να την βάλεις στο αυτοκίνητό σου.
1: Συνεχώς με στέλνεις πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αττική πάντως.
13: Αν έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, θα πρέπει να πας στην Πέρια με 2,07 η μέση τιμή. Αν έχεις πετρελοκίνητο, μπορείς να μείνεις στο λεκανοπέδιο Αττικής. Σου επιτρέπουμε με τη μέση τιμή να φτάνει το 1,83 ευρώ. Να σου πω επίσης ότι η εκρηκτική άνοδος τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε ένα χρόνο. Και επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, καταγράφεται σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14% αύξηση, στο φυσικό αέριο 19,3%. Το πετρέλαιο θέρμανση που τώρα εντάξει δεν το χρειάζονται τα νοικοκυριά, ευτυχώς τον Απρίλιο ήταν στο συν 53,2%, στο πετρέλαιο κίνηση 32,4% και στη βενζίνη 17,1%. Κλείνω, Ελισάβετ, λέγοντάς σου ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο. Σου υπενθυμίζω πάλι τον πληθωρισμό για να σου πω ότι αντίστοιχα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 3% από 2,6%, άρα βλέπουμε εκεί μια μικρότερη αύξηση σε σχέση με την αύξηση που έχει ο πληθωρισμός στη χώρα μας.
1: Πάντως είναι ασφιχτικός ο κλαιός για τους καταναλωτές. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή της Αμαλίας Κάντζου και του Γιώργου Χουδαλάκη, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για το ότι ο δεύτερος γύρος μείωσης στο περιεχόμενο των προϊόντων έχει ήδη αρχίσει.
14: πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύθηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4%, αλλά καύσιμο 42,4%, το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2%, βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με τα αεροπλάνο 18,4%, στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%. Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα, κάθε μήνα, συγγνώμη, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών τον εντοπισμό θαλάσσιου οπλισμένου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
19: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
24: Καλημέρα.
25: Καλώς τον.
24: Θα ήθελα ένα...
25: Έφτασε.
24: Α, και...
25: Εννοείται.
24: Με...
25: Ξέρω.
24: Χωρίς...
25: Βεβαίως.
24: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
26: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλοκευτερό κάνουν οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων το οπλισμένο θαλάσσιο drone που εντόπισε ψαρά σε σπηλιά στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά και εξετάζεται εξονυχιστικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που επισκέπτεται τις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Απαντήσεις ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Τι έχουν δείξει μέχρι στιγμής οι έρευνες, θα μας πει αμέσως ο Χρήστος Μαζανίτης.
2: Και να ξεκινήσω από την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών προσεχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες, ανέφερετος ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το ΓΕΘΑ και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, καθώς, όπως τόνισε, μια τέτοια πράξη δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τα θέματα της έρευνας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι το ότι το πλοίο αφέθηκε από ένα. Το ντρόν, με συγχωρείτε, αφέθηκε από ένα πλοίο μάνα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι το πλοίο το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν. Η άφεση του υπολογίζεται ότι έγινε σε αλβανικό θαλάσσιο χώρο, ανοιχτά της Αυλώνας, και από εκεί αυτό το ντρόν ταξίδεψε νοτιότερα, φτάνοντας στη Λευκάδα, εκεί όπου εγκλωβίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή, ακροτήρι του Δουκάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέσα έφερε περίπου 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, και το γεγονός ότι ήταν εν λειτουργία και συνδυασμό με κάποια άλλα ευρήματα οδηγούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι είχε μπροστά του ήδη έναν επιχειρησιακό βίο περίπου 50 ωρών, που σημαίνει ότι προφανώς κάτι ετοιμαζόταν να χτυπήσει στην ευρύτερη περιοχή. Το τι και πώς είναι κάτι το οποίο θα δείξει έρευνα και προς το παρόν βρίσκεται σε απόρριτο επίπεδο.
1: Δεν πήραμε τις απαιτούμενες απαντήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Πέτρος Παπάς.
3: Θυμίζω την τελευταία υπόθεση του ντρόουν του φορτωμένου με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, γεγονός που μας δείχνει ότι η χώρα είναι διάκριτη. Απαντήσεις δεν πήραμε από τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Δέβιας μπορεί να κρύβεται, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από τις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Αν ξέρει γιατί μπήκε αυτό το φορτωμένο με εκρηκτικά ντρόουν στην Ελλάδα και από πού μπήκε, να το πει στον ελληνικό λαό.
4: Η δημοσιότητα έδωσε η Επιτροπή Ελέγχου Ποθενέσχειας της Ριαρχών για το 2025. Για τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων και τις μεταβολές που παρατηρούνται, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο οποίος έχει πάρει μολύβι και χαρτί και κάνει τους υπολογισμούς.

0: σημαίνει ότι μπορεί να έχει προκύψει το παραμικρό λάθος, το γεγονός ότι μάλιστα δίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπόχρεοι έχουν ακόμα τη δυνατότητα διόρθωσης μέσω νέας δήλωσης, δείχνει ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο στον αέρα. Το λέω αυτό διότι σήμερα, φέτος μάλλον, αυτό που προκύπτει ως ζήτημα είναι ένα στοιχείο στο πόθεν έσχεση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σε σχέση με την περσινή του δήλωση, από τη φετινή φαίνεται να απουσιάζουν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους είχε στο Βέλγιο, τους οποίους είχε διατηρήσει από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής και στους οποίους πέρσι εμφανίζονταν καταθέσεις περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Με δεδομένο ότι φέτος η μόνη αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση του κ. Ανδρουλάκη είναι η αγορά μια μονοκατοικία στη Σέριφο έναντι αντιτίμου 120.000 ευρώ. Υπάρχει αναζήτηση εδώ και λίγες ώρες του πού βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί που δηλώνονταν πέρσι. Ενδεχομένως να πρόκειται για ένα πολύ απλό, πολύ τυπικό λάθος, αλλά ακόμα και αυτό δείχνει επί της ουσίας την αξιοπιστία των δηλώσεων οι οποίες αυτή την ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που ξεχωρίζει από τη δήλωση της περιουσιακής του κατάθεσης είναι ότι προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου εισπράττοντας 500.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αγορά αυτών των προϊόντων είχε ανέλθει στα 490.000 ευρώ. Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το έτος 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα 57.599 ευρώ και εισοδήματα τα οποία εξαρτούνται από το φόρο και την εισφορά 2.425 ευρώ, ενώ η καταθέση του είναι 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών. Από εκεί και πέρα, στο πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, στην ακίνητη περιουσία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το πόθεν έσχεση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Κουτσούμπα, για τον οποίο πρέπει να πούμε ότι όπως και σε όλους τους βουλευτές ΚΚΕ, τα έσοδα από τη βουλευτική αποζημίωση πηγαίνουν στο κόμμα και μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διάθεση των βουλευτών. Ενώ στα αξιοσημείωτα, αν μπορώ να πω, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάμε, τι αλλαγές έχουν γίνει στη χρονιά την οποία δίνονται τα πόθεν έσχεση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει αποκτήσει 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο μέσω γονικής παροχής. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, πούλησε ακίνητα στην Πάρο με το συνολικό εισπραχθένα τίμημα να ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικών στην Αθήνα αντί 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στηρίζεται, Εύα Οικονομάκη, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και με προστασία της βιοποικιλότητας.
3: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές κατηγοριοποιείται η Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπεται επίσης δεύτερη ρύθμιση που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Η βασικότερη αλλαγή, να πούμε, ότι αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8, στα 12 και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής παρέμβασης. Αυτές οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές και εκτείνονται σε 18 ενότητες, όπως είπαμε, σε Κέρκυρα, Σποράδες, Πιερία, Ζάκυνθο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κρήτη, όπου η πίεση στις υποδομές τους φυσικού τους πόρους και κυρίως στο νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές, να πούμε ότι προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Σε περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη όμως κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Να πούμε, Βασίλη, ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου δεν είναι το τελικό. Το σχέδιο θα αναρτηθεί για σχόλια έως τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια, να πούμε ότι θα προωθηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και να βγάλει πόρισμα μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Και στόχος της κυβέρνησης είναι η έκδοση και η δημοσίευση της

0: σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης έως τις 30 Ιουνίου. Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
2: Αίσθηση προκαλεί είδηση ότι η Γερμανός τουρίστας κατέθεσε μήνυση και διεκδίκησε αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο που διέμενε στην ΚΟΤ το καλοκαίρι του 2024. Ο ίδιος μίλησε στην Daily Mail και εξήγησε πώς κέρδισε τελικά την αποζημίωση. Τι είπε λοιπόν, Τζένι Κρυθαρά?
0: Ο 48χρονος πιλότος David Tegert είπε πως πλήρωσε 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε ένα all-inclusive κατάλημα του νησιού. Ωστόσο, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Όπως είπε, κάθε πρωί ξυπνούσε νωρίς για να εξασφαλίσει θέσεις, όμως και οι 400 ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες με πετσέτες, τάντες και προσωπικά αντικείμενα άλλων τουριστών. Πολλές από αυτές, όπως είπε, παρέμειναν άδειες για ώρες, αφού οι ένικοι είχαν φύγει για βόλτα ή είχαν πάει να ξεκουραστούν στα δωμάτια τους.
2: Είναι μια πάλια τακτική που ακολουθείται από αρκετούς τους θερινούς μήνες, να πούμε, και όχι μόνο σε ξενοδοχεία.
0: Έτσι είναι, Ελισάβετ, και μάλιστα περιέγραψε ο συγκεκριμένο.

0: αθλητικά.
1: Και νομίζω, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι θα αρχίσεις με τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ. Εύλογο είναι.
2: Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε των play-off και μαθηματικά η ΑΕΚ κατέκτησε τον 14ο τίτλο της στην ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νίκη με ανατροπή για την Ένωση απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο γκολ που προήλθαν από παίκτες που πέρασαν αλλαγή και σε συνάρτηση με την ισοπαλία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Ένωση λοιπόν στέφθηκε πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πορτογάλος ο Ζωάο Μάριο πέτυχε το 2-1 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός στο 62 με τον Τετέι, ισοφάρισε με τον Ζήνη στο 78. Δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ. Για να φτάσει τρία χρόνια μετά και πάλι η ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου, συνέβαλε και η ισοπαλία 1-1 που έληξε το παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί, συγγνώμη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Ροντινέη στο 61ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά αργότερα ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ κοινικός, πιο ουσιαστικός στη φάση του γκολ

0: Και αν δεν μπορέσει αυτή την πίστη να τη μεταδώσει σε τρίτους. Και βεβαίως παράλληλα με την πίστη αυτή, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση και να μπορέσει με σταθερότητα να φτάσει στους στόχους σου. Είπαμε ότι κάθε χρονιά έχει τα σκαμπανεβάσματα της. Κάθε σεζόν έχει τα πάνω και τα κάτω της. Το θέμα είναι η ομάδα αυτή έδειξε σταθερότητα οπότε άξιζε το πρωτάθλημα φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν κάποια σκαμπανεβάσματα. Το θέμα είναι όταν είσαι στην κάτω πορεία, πολύ γρήγορα να ανακάμψει και να επανέλθει, να σταματήσει δηλαδή αυτή την πτωτική πορεία. Ναι, το πίστευα. Πιο εύκολο να το λέμε σε σχέση με την αρχή της σεζόν, όμως αυτό συνδυάστηκε με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά από όλους, καθώς επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό και αυτή η έννοια της ομάδας για μένα είναι ιερή.
1: Και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο, που έστειλε την ένωση στα Ουράνια, τόνισε. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα τον τίτλο. Όχι μόνο για τον γκολ που έβαλα και βοήθησα την ομάδα να πάρουμε τον τίτλο, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένειά μου εδώ είναι κάτι μοναδικό. Θα το θυμάμαι για πάντα. Ο άλλος πρωταγωνιστής της Ένωσης, ο Ζήνη, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, τόνισε δικαίως για μένα αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που με κράτησαν εκτός, αλλά ήθελα να επανέλθω όταν η ομάδα με χρειάζονταν περισσότερο. Πιστεύω πως το έκανα και δικαιώθηκα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα αυτό το πρωτάθλημα και για το γεγονός ότι σκόραρα. Όταν ήρθα στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια πριν, ήμουν διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Προσπάθησα να προσαρμοστώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και πιστεύω πως βοήθησα. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου, που σήμερα έχει γενέθλια. Υπέρηφανος για την ομάδα του, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή με διαφορά. Από μια ατυχία δεν είμαστε στο τελικό της Ευρώπης, αλλά στη ζωή πολλές φορές αυτές οι μεγάλες μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς για το μέλλον.
1: Στην Ισπανία, πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 29ο συνολικά, κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κλασικό. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.
3: Ο καιρός.
4: Έχουμε πρόβα καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η αυριανή αναμένεται να είναι και η πιο θερμή ημέρα, Τάσο Αρνιακέ.
5: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι. Ήδη έχουμε ένα πρόλογο από 33 και 34 στην Κρήτη.
4: Στην Κρήτη.
5: Η βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι ακόμα και 34 αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι ένα πρελούδιο, θα έλεγα, καθώς αύριο περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα ο υδράκιος να σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές υπηρωτικές, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Μακεδονίας, οι πεδιάδες της Βιωτίας, της Φιώτιδας. Εκεί θα χτυπήσει τους 33 με 34. Έθριος ο ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα αύριο, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, όπου δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρη θερμοκρασία. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε, στις 27 με 28, στα κεντρικά και νότια, τους 31 με 33 έως και 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα δυτικό ρεύμα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη όμως ευτυχώς περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Με το ζόρι θα φτάσουμε την Τετάρτη τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή γύρω στους 26 με 27 το πολύ. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είμαστε ούτε ακόμα στα μέσα Μάη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
6: Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Μεταξουργείο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας

0: σε πανόρμου χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του ψυχικού. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Μοσχάτο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr Βουλή στη δημοσιότητα. Τα ποθενές και δείτε αναλυτικά.
2: Και στο ενικός.gr ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πύρα έξω από μπαρ στην Καλλιθέα. Απολογείται την Τετάρτη.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
4: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει σταθερότητα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των εταιριών σε ποσοστό 85% δαπάνησε λιγότερα από 200.000 ευρώ για δράσεις ESG. Η αμυντική τεχνολογία είναι ο κλάδος που αντλεί τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, ειδικά στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, startups και των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, venture capitals, συγκεντρώνοντας ρεκόρ χρηματοδότησης που το 2025 άγγιξε τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη. Για το 2026 η τάση διατηρεί τη δυναμική της και παραμένει ισχυρή με νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι επίσης τεράστιοι. Ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν διαθέσει πάνω από 838 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, εκ των οποίων σχεδόν 300 δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ και στην Ευρώπη, πέρα από τα ιδιωτικά κεφάλαια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί για την αμυντική τεχνολογία είναι τεράστιοι. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, σε ποσοστό περίπου 74%, κατευθύνεται σε αυτόνομα συστήματα άμυνας, drones και ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο την οικονομική χρήση του 2025, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα μερίσματα που θα διανύμουν στους μετόχους τους ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο ποσό από το 2007. Χρηματιστηριακοί αναλυτές σχολιάζουν ότι παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες επιδεικνύουν ανθεκτικό.

0: για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματα.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
2: Κέρδισα!
3: Τι!
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
3: Πώς!
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά, χάρη στη Visa.
4: Αφεντιά με βάζεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο Ορμούς ενημέρωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη του είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύσκεψη στο Ισραήλ για την ασφάλεια μετά τις αρνητικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συγκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση, στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανανέωση για 2 έτη της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. 5ετή θητεία είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει η παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες της ένοπλης ληστείας με λία 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδος.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York, New York, New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Αγγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά,
4: Ακούσε με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του Telecom Center στο ΆΚΑ, ξεκαθάρισε σε δήλωσή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διαψεύδοντας τις όποιες φήμες κυκλοφορούν εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων, πρόσθεσε περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Γενικά εύθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, η άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σε συνέντευξή του στη Real News, ο τέος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, δήλωσε για την δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και εδώ έχουμε την προσπάθεια του κυρίου Δημητριάδη να μιλήσει ώστε να ξεπληθεί. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Οι απαντήσεις όμως στα ερωτήματα της εφημερίδας έχουν μετατραπεί σε μπούμεραγκ και για τον ίδιο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί αυτός είναι ο λιγότερος. Αλλά έχουν μετατραπεί σε μπούμεραγκ κυρίως για την κυβέρνηση και εξηγούμεθα. Αλήθεια. Για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Για κάτι νόμιμο ανέλαβε την ευθύνη? Για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης, ο πατριώτης? Για ποιο πράγμα? Για κάτι που δεν έγινε? Γιατί θυμάστε, στην αρχή δεν είχε γίνει και τίποτα. Για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Για μια βρωμιά για την οποία όμως ευθύνονται άλλοι και αυτός το πήρε πάνω του? Αλήθεια, ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είναι οι άλλοι που καλύπτει αυτός ο πατριώτης, όπως είπε, όπως είπε για τον εαυτό του? Ποιοι είναι οι άλλοι? Και έτσι τα πήρε, λέει, πάνω του. Και τι πήρε πάνω του? Τι πήρε πάνω του? Πήρε πάνω του μια υπόθεση ιδιωτών, όπως την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση? Φυσικά πρέπει να πω ότι σε αυτά τα οποία απαντάει ο Δημητριάδης ξεχυλίζει το πολιτικό ήθος της αριστείας. Ακούστε τι λέει. Άλλωστε, λέει, και πολιτικά το ζήτημα έχει κρυφθεί ήδη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτά λέει ο Δημητριάδης. Για όσους δεν καταλάβαν, για τους πατριώτες τύπου Δημητριάδη οι εκλογές είναι το πλυντήριο της πολιτικής βρωμιάς. Αυτό το έχουν ξαναπεί. Θυμάστε που για ποιο θέμα το έχουν ξαναπεί? Για τα Τέμπη το έχουν ξαναπεί. Ξέρετε όμως, σε αντίθεση με όσα λέει τώρα ο Δημητριάδης, πριν από 2 χρόνια, όταν έδωσε ένορκη κατάθεση για τη δυσόδη αυτή, τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών, τότε, ξέρετε, δεν είχε φτάσει στο σημείο να λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του. Τώρα παίζει και το βασιλάκι Καΐλα του πατριωτισμού και της κομματήλας. Γιατί πουλάει κομματιλίκι και πουλάει και πατριωτιλίκι. Αλλά τότε, πριν από 2 χρόνια, δεν ήξερε τίποτα. Τότε μας έλεγε πως ό,τι λάμβανε ως ενημέρωση από την ΕΥΠ, τι έκανε? Τα παρέδιδε στον πρωθυπουργό, στον προϊστάμενό του, τον πρωθυπουργό. Έτσι έλεγε πριν από 2 χρόνια. Αλήθεια λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έχει μεσολαβήσει ώστε τώρα να το παίζει εθνικός αυτοφοράκιας στο όνομα της νεοδημοκρατικής του κομματικότητας και του άφταστου πατριωτισμού του? Για όσα αμφιβάλλουν, δεν έχουν παρά να δουν την ένορκη κατάθεση που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία όχι μόνο δήλωνε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν είχε αναλάβει και καμία ευθύνη ούτε για εκείνες τις παρακολουθήσεις, τις οποίες τις αποκαλούσαν νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Και πού παρέπεμπε τότε ο κύριος Δημητριάδης? Στον προϊστάμενό του. Ποιος ήταν ο προϊστάμενός του? Ο κύριος Μητσοτάκης.
Εκεί λοιπόν και διαβάζω ακριβώς από την έκθεση της ένορκης εξέτασης του κυρίου Δημητριάδη. Εκεί λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, αυτό το υπόδειγμα πατριωτισμού, έλεγε: από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καθημερινά αποστέλλονταν και παραλάμβανα αυθημερών το σταθερό ενημερωτικό καθώς και ad hoc ενημερώσεις, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδα στον Πρωθυπουργό. Ουδέποτε δε με ενημέρωσε ο διοικητής ή κάποιος άλλος για επισυνδέσεις κάποιου προσώπου. Ουδέποτε είχα ενημέρωση για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης για ποια πρόσωπα αφορούν οι διατάξεις. Δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος πριν από 2 χρόνια. Και ό,τι έπαιρνε, τσαπ, το πέταγε, λέει, στον προϊστάμενο. Ποιος ήταν ο προϊστάμενος? Ο Μητσοτάκης. 2 χρόνια μετά από εκείνη την κατάθεση και 4 χρόνια μετά από αυτή την απίθανη δυσοδεία, εμφανίζεται ως ο Βασιλάκης Καΐλας της παρατάξεως και ως ο πατριώτης, κάτι συνώνυμο με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο δηλαδή, για να μας πει ότι εγώ, λέει, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Και επαναλαμβάνω, για ποιο πράγμα ανέλαβε την ευθύνη ο Δημητριάδης? Ήταν κάτι νόμιμο αυτό για το οποίο ανέλαβε την ευθύνη, που όμως απεταξάμην η ευθύνη πριν από 2 χρόνια στην ένορκη κατάθεση που είχε δώσει? Ήταν νόμιμο αυτό για το οποίο τώρα λέει ότι ανέλαβε την ευθύνη? Τι ήταν αυτό για το οποίο ανέλαβε την ευθύνη? Ήταν κάτι πεντακάθαρο? Είναι μια βρωμιά του κερατά, για την οποία, αφού αυτός έχει αναλάβει την ευθύνη χωρίς να έχει όμως καμία εμπλοκή, ευθύνονται άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Ποιοι είναι οι άλλοι για αυτό το ωραίο, το κομματικά ορθό, το πατριωτικό που έχει αναλάβει την ευθύνη ο Δημητριάδης? Λοιπόν, θα σας πω τι είναι αυτό. Αυτό είναι, ανοίγουν εισαγωγικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών και μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις έχει καταφέρει κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται και από την εκτελεστική εξουσία και, για την ακρίβεια, από την κυβέρνηση, αλλά και δυστυχώς από χειρισμούς της ίδιας της δικαιοσύνης. Συνεχίζει αυτός που τα λέει αυτά, θα σας πω ποιος είναι. Διότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης, τουλάχιστον του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Παραβίασης η οποία καθίσταται τόσο περισσότερο καταδικαστέα όσο θίγει τον πυρήνα του ίδιου του υπό την ευρεία έννοια πολιτικού συστήματος, μέσα από την αποδεδειγμένη άλλωστε παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, ακόμη δε και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, μετήλθε των επιμέρους μεθόδων της παρακολούθησης αυτής. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος λέει ότι εδώ έχουμε μία υπόθεση η οποία αποτελεί συγκάλυψη και πρακτική οφθαλμοφανή σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων και δικαιωμάτων? Ποιος τα λέει αυτά? Ο Προκόπης Παυλόπουλος τα λέει, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι τα πήρε πάνω του, λέει, για να προστατεύσει την πατρίδα. Μάλιστα, ωραία. Και ποιο ακριβώς είναι το πατριωτικό της παρακολούθησης και του χαφιεδισμού του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Χατζηδάκη? Απειλείται η εθνική ασφάλεια από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης? Απειλείται η εθνική ασφάλεια της
πατρίδας. Άρα λοιπόν είναι και πατριωτικό αυτό που λέει ότι έχει κάνει ο Δημητριάδης. Απειλείται από τον αρχηγό του στρατού. Απειλείται η πατρίδα από τον αρχηγό του στρατού. Απειλείται η πατρίδα από το μισό Υπουργικό Συμβουλίο. Από αυτό απειλείται. Για να καταλάβουμε πόσο πατριωτικό ήταν αυτό που έκανε ο πατριώτης, ο Δημητριάδης. Ποιο δηλαδή, το να τα πάρει όλα πάνω του, ποια. Εκείνα τα οποία αρνείτο ότι ήξερε καν πριν από 2 χρόνια.

Σας πούμε λοιπόν αυτά που ξέρουμε εμείς. Όχι μόνο εμείς, οι πάντες γνωρίζουν πως ο ένας στους τρεις που παρακολουθεί το παράνομα βεβαίως από το Predator παρακολουθεί το ταυτόχρονα και ό,τι συμπτώσεως και από την ΕΥΠ. Γνωρίζουμε ότι σε καθεστώς παρακολούθησης είχαν τεθεί από τους υπουργούς εξωτερικών και το μισό υπουργικό συμβούλιο μέχρι, ξαναλέω, ο αρχηγός του στρατού. Από πολιτικός αρχηγός μέχρι εισαγγελής, βουλευτές, ευρωβουλευτές. Αλλά όλο αυτό το καθεστώς ζόφου και κοριού, αφενός για τη δικαιοσύνη λογίζεται σαν μη κρατική εμπλοκή, για τον δε κύριο Δημητριάδη τώρα, το ότι τα πήρε λέει επάνω του, ως τι, σαν λέει πατριωτισμός. Επίσης τι άλλο ξέρουμε? Ξέρουμε ότι πάνω από 50.000 παρακολουθήσεις γίνανε μόνο την τριετία 2020-2022 και δεκάδες χιλιάδες ακόμα εδώ και δεκαετίες. Και όλα αυτά ξεπλένονται και συνεχίζονται μέχρι τώρα στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, των νόμων και του ευρωενωσιακού βεβαίως φυσικά θεσμικού πλαισίου, γιατί όλα αυτά με βάση το υπέροχο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γίνονται. Μέχρι τώρα λοιπόν ξεπλένονταν με βάση αυτά, τώρα ξεπλένονται και στο όνομα του πατριωτισμού, λέει, και στο όνομα βεβαίως της παραταξιακής αντρίλας. Αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Εν τούτης έχουμε την τυφλή δικαιοσύνη όσον αφορά το κράτος μας και την άριστη κυβέρνησή μας, που τα έχουν βρει όλα καθαρά και ξέξασπρα. Αλλά αν είναι όλα καθαρά και ξέξασπρα, προς τι ο κύριος τέος γραμματέας του Πρωθυπουργού να μας λέει τα πήρα όλα πάνω μου, τα καθαρά και τα ξέξασπρα? Επομένως λοιπόν, γι' αυτό λέω boomerang, και τα ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Ποιος αποφάσισε λοιπόν, σε ποια βάση να προμηθευτεί η ΕΥΠ αυτό το κατασκοπευτικό λογισμικό, το παράνομο? Πώς έγινε η προμήθεια, ή μήπως δεν έγινε? Πώς επιλέχθηκαν όλοι αυτοί οι στόχοι της παρακολούθησης από την ΕΥΠ? Είχαν σχέση με εθνική ασφάλεια? Απειλούσε την εθνική ασφάλεια ο αρχηγός στρατού, το μισό υπουργικό συμβουλίο? Γιατί παρακολουθεί το μέχρι ο εισαγγελέας του οικονομικού εγκλήματος? Και τι γίνεται εν πάση περιπτώσει με αυτούς τους Ισραηλινούς επιχειρηματίες? Πώς πουλήσανε αυτό το λογισμικό? Το πουλήσανε, δεν το πουλήσανε? Πού το πουλήσανε? Τι γίνεται με αυτόν τον Ντίλιαν, ο οποίος φτάνει να απειλεί μια ολόκληρη κυβέρνηση? Κάνε πρωθυπουργό, θα πέσετε λέει όπως έπεσε ο Νίξο. Και ότι εγώ τα πουλάγα στις κρατικές σας υπηρεσίες. Για το άλλο, ότι η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, διευκόλυνε αυτές τις εταιρείες, τις καταδικασμένες έτσι, να εξάγουν αυτό το συγκεκριμένο λογισμικό στο εξωτερικό. Και εδώ πατριωτισμός. Και εδώ

0: Έτσι λοιπόν. Αλλά πριν από δύο χρόνια, ξαναλέω, ο κ. Δημητριάδης δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Τότε δεν, μάλλον δεν είχε καταλάβει πόσο πατριώτης είναι. Και έλεγε, εγώ δεν έχω καμία σχέση, ότι μου ερχόταν, το πήγαινα στον προϊστάμενό μου, στον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή. Α, τώρα που πάμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε, πώς τολμάτε να λέτε ότι παρακολουθούσα τον υπουργό μου και αντιπρόεδρό μου, τον Χατζηδάκη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε, πώς τολμάτε να λέτε ότι παρακολουθούσα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Φλόρο. Και μετά αποκαλύφθηκε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γίνονταν. Έτσι. Και πώς είπαν, προσέξτε, πώς είπαν αυτές τις παρακολουθήσεις. Νόμιμες επισυνδέσεις, λέει. Νόμιμες επισυνδέσεις. Και τώρα λοιπόν, ας πάρουμε την εκδοχή ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήξερε τι έκαναν και τι δεν έκαναν οι ΕΕΠΗΤΕΣ. Γιατί μάλλον αυτά που του στέλνε με αυτή την. Με βάση την κατάθεσή του πριν δύο χρόνια ο Δημητριάδης δεν τα βλέπει. Ή δεν υπήρχαν μέσα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα. Δεν ήξερε λοιπόν τι κάνανε. Δεν ήξερε τι κάνανε και οι υποπτεύοντες αυτούς τους κυρίους, οι εκλεκτοί του δηλαδή, στις καρέκλες που ο ίδιος τοποθέτησε, ο κ. Δημητριάδης δηλαδή. Ας πάρουμε λοιπόν την περίπτωση, δεν ήξερε ο άνθρωπος, μάλιστα. Αλλά ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι λυμένα. Και είναι λυμένα εδώ και περίπου 500 χρόνια. Τα έχει λύσει ο Μακιαβέλη αυτά. Από την εποχή του ηγεμόνα. Ξέρετε τι έλεγε? Ότι δεν έχει μικρή σημασία, έλεγε, για έναν ηγεμόνα η επιλογή των υπουργών του. Αν αυτή είναι καλή ή όχι, αυτό έχει να κάνει με τη σύνεση του ηγεμόνα. Και αν έλεγε ο Μακιαβέλη είναι καλή αυτή, τότε ο ηγεμόνας μπορεί να έχει τη φήμη του συνετού. Αλλά όταν είναι αλλιώτικη, δεν μπορεί να σχηματίσει κανείς ευνοϊκή κρίση για αυτόν που τους επέλεξε. Γιατί ο ηγεμόνας πάντα, έτσι, ο Μακιαβέλη, γιατί το πρώτο λάθος, λέει, που έχει κάνει, το έχει κάνει σε αυτή την πρώτη του ήδη εκλογή. Αυτό συμβαίνει, αν δεν ήξερε ο κ. Μητσοτάκης, αυτός που λάμβανε τα μπιλετάκια, όπως έλεγε ο Δημητριάδης πριν από δύο χρόνια. Αν πάρουμε τώρα την εκδοχή ότι ο κ. Μητσοτάκης ήξερε, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση το Κυριάκος μπορεί να προφέρεται και Κοριάκος σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μακριά από μας. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός χώρας να ξέρει ότι γίνονται τέτοια πράγματα? Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Α, Σταυριανή μου, ναι. Κοίταξε, το έχω υπόψη μου ότι δύο μέρες τώρα κάτι σκουλίκια ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Θα σου πω λοιπόν κάτι που έμαθα από τα λίγα που έχω μάθει σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτό το έχω μάθει καλά. Άκου λοιπόν τι έχω μάθει. Υπάρχει ένα είδος μαύρων σκουλικιών που το παίζουν κόκκινοι αγωνιστές. Αλλά, ξαναλέω, είναι μαύρα σκουλίκια. Όσο δε πιο βαθύ μαύρο είναι το σκουλίκι, τόσο περισσότερο ψάχνει καταφύγιο πίσω από κόκκινες μπούργκες. Αυτούς τους είχα ξεφτυλίσει πριν από 8 χρόνια. Πλέον δεν χρειάζονται τη βοήθειά μου. Ξεφτυλίζονται μόνοι τους.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Καλά μας ταξίδια.
6: Χορηγός της εκπομπής είναι
7: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
8: TRT 95,1 FM Stereo. Σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντοπίστηκε πριν από λίγο στο Ζεμενό Βιωτία, στο αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα, μελία 200.000 ευρώ, περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στην Παραλιακή στον Άλιμο.

Λοιπόν, τώρα παιδιά, θα σας μεταφέρω μία δήλωση η οποία θα μας αναπτερώσει το εθνικό φρόνημα, διότι δεν περνάνε αυτά εδώ στην Ελλαδάρα, έτσι. Είναι η δήλωση η οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, ότι η ελληνική κυβέρνηση, λέει, δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης έχει κανένα πατριωτικό να βάλεις, ρε αγοραστέ? Μετά, όχι, μετά βρες κανένα, έτσι, κανένα πατριωτικό να ζήτω το έθνος, να το έχουμε αυτό. Ξέρετε με τι αφορμή το έστειλε αυτό το πατριωτικό μήνυμα αυτό το κολοκοτρονέικο ο κύριος Γεραπετρίτης? Με αφορμή το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Δηλαδή αυτοί θα μας τρελάνουν εντελώς. Θα μας τρελάνουν εντελώς. Έχουμε λοιπόν τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου ντρόν από την Πέμπτη αυτό στη Λευκάδα. Εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Μιλάμε για ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο πέρασε από συστήματα ασφαλείας. Δεν το είδε κανένας, δεν το κατάλαβε κανένας. Το βρήκαν κάτι ψαράδες, οι οποίοι το κουβάλισαν κιόλας, οι ψαράδες. Μιλάμε λοιπόν για ένα θανάσιμο πολεμικό όπλο, το οποίο είχε επάνω 200 κιλά εκρηκτικών. Ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε από το Υπουργείο, είτε από τις ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως, οι πάντες γνωρίζουν ότι αυτό το θανάσιμο πολεμικό όπλο, που όμως ο Γεραπετρίτης δεν θα τα επιτρέψει αυτά στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, είναι από το σύμμαχό τους, είναι από την Ουκρανία. Είναι αυτοί που τους είχαν φέρει εδώ και χειροκροτούσαν μαζί τους και τους ναζισταράδες του Αζόφ. Αυτό λοιπόν πέρασε, αυτό το μη επανδρομένο σκάφος, ξαναλέω, 200 κιλά εκρηκτικά, και βρέθηκε στη Λευκάδα. Για να ρωτήσω τώρα, αυτοί που λέγανε σε εκείνες καταγγελίες του Κουκουέ ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο από τα ντρόν των Ιρανών, διότι εδώ έχουμε μετατραπεί σε στόχο αντιπίνων και λόγω Σούδας και λόγω Αλεξανδρούπολης και λόγω Ρόδου, εκεί που χρησιμοποιήθηκαν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται ακόμα τα αεροδρόμια, το αεροδρόμιο για τα αμερικάνικα μαχητικά. Τα ιρανικά δεν φτάνουν, τα ουκρανικά φτάνουν, τα ντρόν. Έχετε κάνει συμφωνία να μην φτάνουν τα ιρανικά? Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είχατε κάνει συμφωνία να φτάνουν ούτε τα ουκρανικά. Αλλά φτάσανε τα ουκρανικά της συμμάχου χώρας, της ορθής πλευράς της ιστορίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ μιλάμε, έχουν μετατρέψει στο όνομα της ορθής πλευράς της ιστορίας τους. Εδώ ανοίγω παρένθεση. Ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να κάνει απαγωγή ο Τραμπ, προέδρου χώρας, και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας. Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη και αυτοί εδώ να αγκαλιάζονται με τον γενοκτόνο. Η ορθή πλευρά της ιστορίας είναι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου να εξαπολύουν πόλεμο που έχει βυθίσει τον πλανήτη σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις πού θα βγάλει με το Ιράν, και αυτοί να χτυπάνε παλαμάκια λες και είναι τα κολλητηράκια της Κίμπερλι. Αυτή είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας τους. Κλείνει παρένθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ορθής πλευράς της ιστορίας, είναι φανερό ότι εδώ έχει γίνει το «μπάτε σκύλια λέστε». «Μπάτε σκύλια λέστε». Αυτό έχει γίνει. Και ακούσαμε προχτές, μάλιστα, και τον κύριο Δένδια, ο οποίος δήλωσε ότι
είναι εθνικά υπερήφανη, λέει, για τις 7 αποστολές εκτός συνόρων σε οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Ανέλαβε ο κύριος Δένδιας από το βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη να απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης για αυτό το ουκρανικό ντρόν, το οποίο αλλιεύτηκε γεμάτο με εκρηκτικά στη σπηλιά εκεί στη Λευκάδα. Τι επέλεξε να πει? Ότι ήταν, λέει, ξένης χώρας, δεν έχει όνομα η ξένη χώρα. Πώς τη λένε? Πώς τη λένε την ξένη χώρα? Εκτός, λέει, χωρικών υδάτων ελληνικών. Τι λέτε? Ναι, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων ελληνικών. Ξέρουμε τι είναι, είπε ο κ. Δένδιας, και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει. Περίπου. Θαυμάσιο. Είναι θαυμάσιο να ξέρουν περίπου τι περιέχει. Και τι είπε παρακάτω? Δεν έχουμε τίποτα, λέει, να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντιdrones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ειδικά για τα αντιdrones είμαστε σίγουροι. Τα είδαμε στην σπηλιά, εκεί στην Λευκάδα. Το μοναδικό από ό,τι φαίνεται αντιdrones σύστημα είναι οι ψαράδες. Αυτοί το βρήκανε. Αυτοί το βρήκανε. Ξαναλέω, λοιπόν, έχουν μετατρέψει τη χώρα στο μπάτε σκύλι αλέστε. Και στην υπόθεση του υπεριαλιστικού σφαγίου της Ουκρανίας και στην περίπτωση του υπεριαλιστικού σφαγίου στα στενά του Ορμούς, και όλα αυτά τα έχουν φέρει στην πόρτα μας. Και όταν φωνάζαμε, όσοι φωνάζουμε για αυτό το γεγονός, έχουμε διάφορους πατριωταράδες να μας λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα. Αλήθεια, τρέχει ή δεν τρέχει τίποτα? Όταν το συμμαχικό ντρόν με τα 200 κιλά εκρηκτικά περνάει από τη Γλυφάδα, ξέρετε, εκεί περνάνε πλοία της γραμμής. Περνάνε πλοία της γραμμής. Αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, το λένε ορθή πλευρά της ιστορίας. Όπως επίσης ορθή πλευρά της ιστορίας είναι να έχουν στείλει Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία και βλήματα Πάτριοτ στο Κατάρ και να πανηγυρίζουν για τις 7 συμμετοχές εκτός συνόρων. Θες διάλειμμα? Πάμε σε διάλειμμα, μην έρθει και κανένα ντρόν.

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: του. Απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πάμε σε 24-ωρη απεργία. Θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας η κυρία Βέτα Πανουτσάκου. Είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔ. Κυρία Πανουτσάκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόγουλε.
0: Πείτε μου για την απεργία, τους λόγους, γιατί το αποφασίσατε, τι διεκδικείτε.
1: Η απεργία εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουμε ξεκινήσει και με άλλες μορφές εδώ και καιρό και στις οποίες βέβαια σκοπεύουμε και να κλιμακώσουμε. Περιλαμβάνει όλο το πλαίσιο των ετοιμάτων και τα οικονομικά, το οικονομικό μας χάρη να το πω. Περιλαμβάνει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αρσιμονιμότητα. Περιλαμβάνει το πειθαρχικό δίκαιο που έχει νομοθετηθεί πρόσφατα και όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια από τη δικιά μας τη μεριά. Τα συνδέουμε και με τις γενικότερες εξελίξεις, γιατί αντικειμενικά συνδέονται με όλες, γιατί δεν είμαστε δηλαδή επιλέξιμοι να μας επαναχορηγήσουν το 13ο και 14ο μισθό.
0: Γιατί δεν είστε αλήθεια επιλέξιμοι?
1: Δεν είμαστε επιλέξιμοι, γιατί ξέρετε, στις συναντήσεις κάποια πράγματα τα λένε πολύ καθαρότερα από ό,τι τα λένε αλλού. Είπαν και να είχαμε, είπε ο κ. Σπυρακάκης πριν λίγους μήνες, δεν θα σας δίναμε το 13ο, 14ο. Στην ομοσπονδία μου, στη συνάντηση μας είπαν ότι δεν μας αφήνουν και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα να ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημα. Τα λένε καθαρά, γιατί επιλέγουν άλλες προτεραιότητες. Επιλέγουν, πάντα επιλέγανε τη στήριξη της κερδοφορίας με τις επιδοτήσεις και όλα. Τώρα είναι πιο επιτακτικές από τη μεριά τους η επιλογή το να στηρίξουν τις βιομηχανίες πολεμικής οικονομίας, τους εξοπλισμούς.
0: Από ό,τι φαίνεται ούτε για το αφορολόγητο είστε επιλέξιμοι.
1: Δεν είμαστε για τίποτα επιλέξιμοι, ναι. Και ίσα ίσα που ακριβώς όλες αυτές οι εξελίξεις οι πολεμικές αντιδραστικοποιούν το κράτος. Δηλαδή εμείς γνωρίζουμε και κατανοούμε ότι παίρνουν τα μέτρα τους. Παίρνουν τα μέτρα τους να θωρακίσουν τις λειτουργίες του κράτους, αν μπορέσουν να έχουν πιθύνιους υπαλλήλους. Όλα αυτά είναι ενταγμένα σε εξελίξεις. Γι' αυτό και το πειθαρχικό δίκαιο που αντιδραστικοποιήθηκε παραπέρα ήρθε να υπηρετήσει αυτές τις εξελίξεις, αυτές τις καταστάσεις.
0: Πείτε μου, κυρία Πανουτσάκου, γιατί βλέπω ανάμεσα στα άλλα αιτήματα το αίτημα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τι γίνεται στο δημόσιο με το μόνιμο προσωπικό?
1: Το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο, δεν υπάρχει υπηρεσία στελεχωμένη, να το πω έτσι. Είναι άκρως υποστελεχωμένες και μάλιστα υπηρεσίες αιχμής. Και μέσα σε αυτή την υποστελέχωση έχουμε περίπου το 30% των συναδέλφων να είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
0: Έχει φτάσει εκεί, 30% η ελαστική λεγόμενη εργασία.
1: Σε κάποιες υπηρεσίες μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, δηλαδή στους παιδικούς σταθμούς που είχαμε και πρόσφατα την κινητοποίηση στους Δήμους για ένα προσχέδιο που ήρθε στο φως δημοσιότητας, ένα άθλιο κατασκεύασμα. Η αναλογία των συμβασιούχων είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που έχουν ένα-δύο μόνιμους και οι άλλοι είναι συμβασιούχοι.
0: Εδώ μιλάμε για συμβασιούχους οι οποίοι κατά χιλιάδες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σωστά?
1: Ακριβώς. Βασικότατες λειτουργίες. Βασικότατες λειτουργίες. Υπάρχουν συμβασιούχοι που δουλεύουν και 10 και 15 και 20 χρόνια με συμβάσεις.
0: Και είναι σε αυτό το καθεστώς μετά από τόσα χρόνια.
1: Καθεστώς. Και βέβαια και όλο το καθεστώς αυτό αντιδραστικοποιείται, γιατί ιδιαίτερα στους ΟΤΑ, στους Δήμους και στις Περιφέρειες, η ρύθμιση η οποία υποχρέωσε τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, όσους τέλος πάντων είχαν μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων για να μην ασκούν θέση δικαστικές αποφάσεις, ήρθε η ρύθμιση πριν δύο χρόνια και τους υποχρέωσε να κάνουν οπωσδήποτε έφεση. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε και δημοτικές αρχές όπως και Σαριανής του Χαϊδαρίου, της Πάτρας, που είναι υπό τη δαμόκλη σπάθη των πειθαρχικών διώξεων και αυτοί, ακριβώς επειδή δεν άσκησαν εφέσεις, κάτω ακριβώς από όλες τις πλευρές, και ότι δεν ανέχονται την ομοιρία όπως δεν την ανεχόμαστε και εμείς, και γιατί ακριβώς είναι άκρως απαραίτητη για τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Και είναι αυτή η κατάσταση. Και οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, αυτές που διαφημίζουν κάθε και λίγο. Και μόνο κάποιος να δει το ισοζύγιο κάθε χρόνο, ποιοι αποχωρούν αντικειμενικά λόγω συνταξιοδότησης και ποιοι έρχονται, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Πόσο μάλλον τώρα, αν βάλεις και υπολογίσεις τα κενά που προϋπήρχαν, τα οποία είναι τεράστια. αν βάλεις και υπολογίσεις τις σύγχρονες ανάγκες.

0: ανάγκες, πώς θα έπρεπε να ήταν οι υπηρεσίες. Δηλαδή, πώς θα έπρεπε να ήταν τα σχολεία. Όταν αυξάνει βεβαίως τον αριθμό των μαθητών στην τάξη, αντικειμενικά θα χρειαστεί λιγότερους δασκάλους, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό λέω σε όλες τις υπηρεσίες. Αν θα ήθελες να έχεις νοσοκομεία που να βρίσκει ραντεβού ο ασθενής, να βρει χειρουργείο ο ασθενής και να μην βάζει, να υποχρεώνεται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο πλέγμα όλων των ζητημάτων.
1: Πάμε λοιπόν Τετάρτη σε 24ωρη απεργία. Έτσι. Έχετε προγραμματίσει και απεργιακή συγκέντρωση?
0: Ναι, έχουμε συγκέντρωση 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος, η οποία ξέρετε είναι συνδεδεμένη ιστορικά με τις απολύσεις των δημοσίων υπηρεσιών.
1: Μάλλον θα ξαναγίνει Κλαθμόνος τώρα που θέλουν να καταργήσουν τη μονιμότυπα.
0: Εμείς λέμε στους συναδέλφους ακριβώς μαζικά και μόνο αυτή την εξαγγελία να είχαμε, χωρίς όλα τα υπόλοιπα αιτήματα, είναι ικανός λόγος ακριβώς για να κατέβουν στην απεργία μαχητικά, μαζικά, να είναι μια πρώτη μαζική απάντηση και στις τελευταίες εξαγγελίες, αλλά και οπωσδήποτε και να δώσουμε και συνέχεια. Γιατί είναι μεγάλος αγώνας, δύσκολη καιρή και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Κύριε Πανετσόκου, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεμενού Βιωτίας το αυτοκίνητο διαφυγής που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα το οποίο είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από τον Πειραιά βρέθηκε άθικτο. Σε τεντωμένο σχοινί είναι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ανώτατο όριο 100 κλινών για νέα καταλήμματα σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Απαγορεύεται παράλληλα κάθε νέα κατασκευή σε απόσταση 25 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ αυξάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη. Το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους δίνει παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος Σπίτι μου 2. Τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Θέλουμε να παίξουμε στην League Phase του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του σε ουγγρικό μέσο ενημέρωσης ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση από την ΑΕΚ του πρωταθλήματος στη Super League. Θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το επίπεδο, πρόσθεσε ο τεχνικός της Ένωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζευάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρες Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι προχτές, το Σάββατο, είχαμε νέα πολύ επικίνδυνα περιστατικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε επαναλαμβανόμενες διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επίσης είχαμε και εκτός λειτουργίας σε ό,τι αφορά τις πτήσεις οπτικής προσέγγισης σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης κίνησης, και το σίγουρο είναι ότι έχουμε καταστάσεις οι οποίες έρχονται και επανέρχονται, που εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, η οποία μάλλον έχει ξεκινήσει, θα μας πει ο κύριος Καπερώνης, τον οποίο καλησπερίζω. Είναι μαζί μας ο κύριος Φίβος Καπερώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Καλησπέρα, κύριε Καπερώνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει αυτό που αποκαλούμε καλοκαιρινή περίοδος?
2: Έχει ξεκινήσει, δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή του, και αυτό που έχουμε τις τελευταίες 48 ώρες ήταν επαναλαμβανόμενες βλάβες που οδηγούσαν σε διακοπές της επικοινωνίας μεταξύ των αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
1: Αυτό δεν μου ακούγεται και πολύ καθησυχαστικό.
2: Είναι μια κατάσταση η οποία σε εμάς τους εργαζόμενους δεν είναι άγνωστη. Θυμάστε και στις 4 του Γενάρη το ακραίο συμβάν που οδήγησε σε απώλεια της επικοινωνίας ώρες ολόκληρες μεταξύ των αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Έχουμε πάλι τέτοιες βλάβες και έχουμε μια κατάσταση που φτιάχνεται και συντίθεται από τρεις συνισταμένες πολύ ισχυρές. Mm-hmm. Η πρώτη είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη του πολέμου και της πολεμικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, και αυτό αυτομάτως, de facto, καθιστά τον εναέριο χώρο και το ελληνικό FIR στόχο πιθανών επιθέσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τα απαρχαιωμένα συστήματα που όλοι ξέρουμε πια, με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει. Και το άλλο που έχουμε είναι τη μόνιμη επιδίωξη των αεροπορικών εταιριών, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, για αυξημένη πυκνότητα της κυκλοφορίας, ώστε να έρχονται περισσότερες πτήσεις, να εξυπηρετούνται περισσότερες πτήσεις. Αυτά τα τρία μαζί συνθέτουν μια κατάσταση επικίνδυνη. Και μπροστά στην καλοκαιρινή σεζόν, την ίδια ώρα που κάνουμε ζάπινγκ για να πιάσουμε τις συχνότητες, για να πιάσουμε επικοινωνία με τους πιλότους λόγω των βλαβών, έρχεται η κυβέρνηση, έρχονται στην πραγματικότητα οι εταιρείες μέσω του παραρτήματός τους στην κυβέρνηση, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Ελλάδας, γύρω από την ομάδα που είναι γύρω από τον πρόεδρο, και μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε πίσω. Πρέπει με νέα γενική συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 του Μάη, να δεχτούμε τις αυξημένες χωρητικότητες και να κάνουμε πίσω. Την ίδια ώρα που εκκρεμεί αίτημα των εργαζομένων για να μειωθούν οι χωρητικότητες μετά από το συμβάν στις 4 του Γενάρη.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα. Ζητούν αυξημένες χωρητικότητες, όπως είναι στη δική σας γλώσσα, στα αεροδρόμια, την ώρα που στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχουμε απανωτά συμβάντα να χάνεται η επικοινωνία με τα αεροσκάφη και πριν λυθούν αυτά τα προβλήματα?
2: Βεβαίως και πριν λυθούν, η κοινή υπουργική απόφαση είναι ενισχύ, και αυτή τη στιγμή έρχονται ξετσίποτα, ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα και ομά η κυβέρνηση, και μέσω των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων που μας κοινοποιούνται, και έρχονται μέσω του παραρτήματος που υπάρχει στο δουσού της ΕΕΚΕ. Και μας λένε ότι τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να δεχτούμε αυτούς τους όρους. Συνδέει η κυβέρνηση τις αποδοχές των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας με την αύξηση της πυκνότητας και των χωρητικότητων. Αυξάνει κιόλας τη σύνδεση των αποδοχών με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Και μας λέει προχωρήστε. Και λέμε, είναι ποτέ δυνατόν την ίδια ώρα που, όπως το λέτε ακριβώς, που γίνεται αυτό το πράγμα εμείς να προχωράμε και να πούμε ότι δεχόμαστε τις αυξημένες χωρητικότητες, όταν εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουμε πάρει απόφαση σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση και λέμε ότι θα απέχουμε, δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας και την αύξηση της πυκνότητας.
1: Πείτε μου,
2: αυτό που σας λέω.
1: Πείτε μου, κύριε Γαμπερόνη, για το προχτεσινό τώρα συμβάν. Κάποια εξήγηση δόθηκε, γιατί συνέβη αυτό?
2: Είναι πολλών φύσεων πλέον οι βλάβες. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι έγινε το ένα ή το άλλο, γιατί δεν είναι.
1: Όχι, λέω, αν δόθηκε από τους υπευθύνους, υπουργεία, διοικήσεις.
2: Ακόμα τι να δοθεί, ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση για το προηγούμενο, το μεγάλο.
1: Για τις 4 Γενάρη.
2: Ναι, δεν έχει δοθεί απάντηση, δεν έχει προσαρμοστεί η χωρητικότητα με βάση αυτό το γεγονός, δεν έχει γίνει τίποτα. Και προσπαθούν τώρα, επειδή ξέρουν οι εταιρείες τους αυξημένους κινδύνους, προσπαθούν τώρα να τα φορτώσουν στους εργαζόμενους. Για να μπορούν μετά να μας παρουσιάσουν σαν συνενόχους. Δηλαδή ότι εμείς το δεχτήκαμε, ότι εμείς το θέλαμε, ότι εμείς μπήκαμε μπροστά. Αξιοποιώντας βέβαια τη γνωστή ομάδα για την οποία, τι να πω, ενδεικτικά θα πω.
1: Τώρα βεβαίως κούφια η ώρα που το λέω, έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά δηλαδή από το λάθος του σταθμάρχη θα πάμε στο λάθος του ελεγκτή.
2: Από εδώ πέρα το πώς προσπαθούν να το παρουσιάσουν.
1: Σαν να λέω κούφια η ώρα, έτσι.
2: Αποφασίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι εταιρείες έχουν την ευθύνη που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Και είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δουλεύει για αυτούς.
1: Πείτε μου, κύριε Καμπέρον, είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα με τα οποία δουλεύετε?
2: Είναι απαρχαιωμένα και συνεχίζουν να είναι απαρχαιωμένα και προφανώς δεν έχουν αντικατασταθεί από τις 4 του Γενάρη τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες. Όσο δε αφορά για το σύστημα της επιτήρησης, δηλαδή το να βλέπουμε τους στόχους στις οθόνες ραντάρ, το συγκεκριμένο όχι μόνο δεν έχει αντικατασταθεί, αλλά έχουν προκύψει και νέα προβλήματα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών που οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες, οι οποίες αυξάνονται, και ταυτόχρονα μας πλασάρεται το μήνυμα ότι κοιτάξτε, κάντε τώρα, δεχτείτε αυτά που λέμε, ώστε να σας πάρουμε καινούριο σύστημα.
1: Ο ανταγωνισμός των εταιριών σε τι συνίσταται? Τι θέλουν,
2: μια εταιρεία και λέει ότι κακώς συνάψατε σύμβαση με την άλλη εταιρεία, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ τις πληρώ καλύτερα, είναι παράνομο αυτό που κάνετε, δεν είναι σωστό, και πάει και προσφεύγει στα δικαστήρια και υπάρχει δικαστική διαμάχη εκκρεμής. Και μας λένε δηλαδή εν τέλει ότι θα μας κάνει και χάρη να αγοράσει σύστημα η κυβέρνηση και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που να αφορά την αεροναυτιλία. Λες και μας παίρνει κάποιο PlayStation σε εμάς τους εργαζόμενους και λες και δεν είναι ένα εργαλείο απαραίτητο, αναγκαίο για να εκτιλούμε τα καθήκοντά μας με τον πιο σύγχρονο τρόπο και να παρέχουμε τις υπηρεσίες με τον πιο ασφαλή τρόπο. Δηλαδή και εδώ λειτουργούν όλοι μαζί, μαζί με την καρικατούρα συνδικαλισμού, γιατί μιλάμε, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο αυτοί και ο Παναγόπουλος δεν έβγαλαν απεργίες για τις 28 του Φλεβάρη, που συμπληρώνονταν 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Εμείς λέμε λοιπόν στους συναδέλφους μας ότι μπροστά σε αυτές τις συνθήκες να μην κάνουν πίσω, να μην ενδώσουν σε κανέναν εκβιασμό, να μην δεχτούν να πάρουμε πίσω την απόφασή μας, να προχωρήσουμε όπως έχουμε πει και να βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Κοιτάμε στα μάτια τους επιβάτες που βρίσκονται στην αίθουσα αναχωρήσεων, κοιτάμε στα μάτια τους ανθρώπους που τους περιμένουν στην αίθουσα των αφήξεων, δεν κάνουμε πίσω, βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή και απαιτούμε όλα τα μέτρα προστασίας.
1: Πείτε μου, κύριε Καμπερόνη, στις ημέρες, στην περίοδο αιχμής, μέσα σε μία μέρα ή και όχι αιχμής, πόσα αεροπλάνα διαχειρίζεστε?
2: Ως έλεγχος εναέρειας κυκλοφορίας συνολικά, μαζί με τις υπερπτήσεις, οι οποίες ηρίσαν παρόδο αυτή την περίοδο, έχουν αυξηθεί λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας που κανονικά θα πέρναγε από τις εμπόλεμες περιοχές. Είναι εταιρείες δηλαδή που έχουν αλλάξει το ρου τους και διέρχονται μέσω του ελληνικού FIR. Μπορεί να φτάσουμε φέτος και πάνω από 5.000 σε κάποιες συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αυτό το κάνετε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα?
2: Βεβαίως, το κάνουμε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα. Προσπαθούμε, έχουμε γίνει, δυστυχώς εννοώ ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ καλή στη δουλειά μας λόγω αυτού του γεγονότος ότι παλεύουμε και με πολύ δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι, και δυστυχώς όμως αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί, πώς να το κάνουμε?
1: Όταν μας είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν προβλήματα στην οπτική προσέγγιση, ακόμα στην οπτική προσέγγιση στην επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, δεν τους βλέπατε καν? Δεν βλέπατε?
2: Όχι, μάλλον εδώ για να γίνει μια διευκρίνηση, δεν το είπα εγώ αυτό. Υπάρχουν πτήσεις που κινούνται με κανόνες που προϋποθέτουν τη χρήση οργάνων από το αεροσκάφος, από τον πιλότο. Και άλλες πτήσεις που ο πιλότος πετάει και κοιτάει έξω από το τζάμι και βλέπει και εκτελεί την πτήση. Οι κανόνες δηλαδή έχουν ως προϋπόθεση ότι υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι οι συχνότητες που εξυπηρετούν τους πιλότους και τους ελεγκτές αέριας κυκλοφορίας για να επικοινωνούν μεταξύ τους και όσον αφορά τις πτήσεις της πρώτης κατηγορίας αλλά και όσον αφορά τις πτήσεις της δεύτερης κατηγορίας εμφάνισαν συγκεκριμένες βλάβες. Και εδώ θέλω να πω, μιας και ανοίξαμε αυτό το θέμα, ότι λόγω παρεμβολών που γίνονται στο ελληνικό FIR υπάρχουν προβλήματα, εμφανίζονται προβλήματα και στα συστήματα αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ των αεροσκαφών που λειτουργούν ανεξάρτητα των ελέγχων αέριας κυκλοφορίας. Δηλαδή αυτό που λέμε το τελευταίο αποκούμπι που υπάρχει ασφάλειας και αυτό δέχεται συγκεκριμένη επίθεση σε καταπεριπτώσεις και ενδεχομένως αλλίωση. Δηλαδή να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Δεν είναι ότι αν κάνει κάποιο λάθος ο ελεγκτής ή αν γίνει τέλος πάντων κάποιο λάθος θα υπάρχει αυτό που θα αποτρέψει τη σύγκρουση. Είναι κοινώς αποδεκτά και παραδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που συζητάμε, ότι ο συνδυασμός της επιτάχυνσης και της μεγιστοποίησης της κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες είναι διεθνώς παραδεκτό και αποδεδειγμένο ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά, κύριε Καμπερώνη?
2: Η κυβέρνηση, σας είπα, μας λέει λίγο πολύ, όπως σε όλους τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα ότι εγώ εκφράζω εργαζόμενους που βρίσκονται στον έλεγχο αέριας κυκλοφορίας, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχουν ανάγκες σε διάφορους κλάδους, υπάρχουν σε όλη την υπηρεσία. Μας λέει λίγο πολύ, θα σας δώσω κάποια λεφτά και μην μιλάτε. Ή θα σας πάρω κάποια λεφτά για να μην μιλάτε. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πολιτική που κάνουν. Τα είναι, υπάρχουν τα θα από το φθινόπωρο. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, ενδεχομένως το φθινόπωρο να έχουμε εκλογές. Θα ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή τα θα και πάει λέγοντας.
1: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία.
2: Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των πτήσεων. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί σήμερα μου δώσατε αυτό το βήμα. Έχει ιδιαίτερη αξία, διότι η συγκάλυψη που επιχειρείτε γύρω από αυτά τα ζητήματα παίρνει διάφορες μορφές. Μία εκ των οποίων είναι και η απόκρυψη αλληλογραφίας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΚΕ από το συνδυασμό μας από την Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση, με ξεκάθαρο σκοπό να μας αποκόψουν όχι μόνο από τους εργαζόμενους του κλάδου, που αυτό δεν γίνεται, αλλά και από μέσα μαζικής επικοινωνίας που κατά περιόδους θέλουν να αναδείξουν συγκεκριμένα ζητήματα ασφαλείας. Κλείνοντας, λέγοντας πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, η ασφάλεια των πτήσεων, δεν κάνουμε πίσω, δεν υποχωρούμε, θα είμαστε στην προάσπιση και στους αγώνες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Καμπερώνη. Ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, δεν έχω κανένα περαιτέρω σχόλιο, διότι δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχόλιο. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λιγκουρέζος, έλα Γιώργο μου.
3: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Είχες πόθεν έσχες σήμερα?
3: Πόθεν έσχες σήμερα. Αλλά
1: υπήρξε ένα θέμα με το πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Γενικώς η φετινή υπόθεση των πόθεν έσχες αναδεικνύει πάρα πολλά ζητήματα για το τι πραγματικά είναι αυτό που βλέπουμε κάθε χρονιά που δημοσιεύονται τα πόθεν έσχες και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ένα είναι αυτό που είπες. Υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση δεν δήλωσε, στη φορολογική του δήλωση λέω, στη δήλωση πόθεν έσχες, δεν δήλωσε φέτος 4 λογαριασμούς νομίζω, τους οποίους δήλωνε πέρσι σε τράπεζες του Βελγίου, από την εποχή προφανώς που ήταν ευρωβουλευτής, μέσα στους οποίους όμως υπήρχε πέρσι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το ποσό φέτος δεν υπήρξε στη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήταν προφανές και για εμάς κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επειδή πάνω κάτω τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών τουλάχιστον τα θυμόμαστε. Ήταν πολύ εμφανής η διαφορά, άρα αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Χρειάστηκαν περίπου 3 ώρες προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει ο κύριος Ανδρουλάκης μάλλον σε μια δήλωση προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, λέγοντας ότι έγινε παραδρομής από ένα λάθος του λογιστή, επειδή το σύστημα δεν αντλεί αυτομάτως τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Δεν συμπεριλήφθησαν στο πόθεν έσχες αυτόματα οι λογαριασμοί αυτοί?
3: Ακριβώς. Ότι δεν μπήκαν αυτόματα, άρα ο λογιστής δεν τράβηξε τη σωστή δήλωση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν λογαριασμοί. Εδώ όμως είναι το ζήτημα που προκύπτει, και το λέμε για μια ακόμη χρονιά, είναι ο τρόπος που δημοσιεύονται οι δηλώσεις. Δηλαδή, δημοσιεύονται ανέλεγκτες και εντός μιας προθεσμίας, στην οποία μπορούν τα πολιτικά πρόσωπα να προβούν σε τροποποιητική δήλωση. Άρα αρχίζει κάποιος και αναρωτιέται τι νόημα έχει να βλέπω κάποιες δηλώσεις, οι οποίες σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι διαφορετικές, και αυτή τη διαφορετική δήλωση που μπορεί να είναι και η σωστή, να μην τη βλέπω ποτέ. Και δεύτερον, εντάξει, στον κύριο Ανδρουλάκη, καλόπιστα το προσεγγίζουμε ότι έγινε εκ παραδρομής, αλλά φανταστείτε πώς μπορεί να διασύρεται ένας άνθρωπος για ένα απολύτως τυπικό λάθος. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει σήμερα και έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Κοτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μάλλον με αφορμή τον κύριο Κουτσούμπα, εμφανίζεται στο πόθεν έσχεση του εισόδημα από βουλευτική αποζημίωση περίπου 63.000 ευρώ για το 2024. Και έρχεται ο ίδιος ο γραμματέας, όπως όλοι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, και λένε ότι εμείς δεν παίρνουμε 63.000 ευρώ. Το ποσό που παίρνει ο κύριος Κουτσούμπας, όπως και οι άλλοι βουλευτές, είναι περίπου 940 ευρώ το μήνα, δηλαδή 13.000 ευρώ το χρόνο, 50.000 ευρώ κάτω.
1: Με κατατίθεται στο κόμμα αυτές
3: ακριβώς,
1: οι
3: ακριβώς.
1: Βουλευτικές αποζημίες.
3: Βγαίνει όμως με τον τρόπο που δημοσιεύονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ότι ο κύριος Κουτσούμπας έχει εισπράξει περίπου 63.000 ευρώ. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο τι είναι αυτό που πραγματικά βλέπουμε και αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι και η Βουλή κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία να αλλάξουν τον τρόπο που δίνουν τα ποθενέσχες, δηλαδή να μην τα δίνουν χωρίς έλεγχο και να αναγκάζονται οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να γίνονται ορκωτοί ολογιστές κάθε χρόνο. Σου θυμίζω, Νίκο, ότι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν την υπόθεση του Πάτσι, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν τις εξωχώριες εταιρείες του κ. Κασελάκη.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
3: Καλή

0: Real FM.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εντοπίστηκε στο Ζεμενόβιο ότι έστω αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών της ληστείας τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς με τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνονται οι προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα εγκεκριμένα δάνεια θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου.

0: Στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε ευθύ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας και τον καλησπερίζω, ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής. Καλησπέρα, κύριε Κοτσαντή.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι οι φοιτητικές εκλογές, αλλά πριν από αυτό, επειδή εδώ συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα. Και αναφέρομαι, για να έχουν εικόνα οι ακροατές, αναφέρομαι σε αυτή την δεύτερη απόφαση της διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, του ΕΚΠΑ, μετά την επιχείρηση απαγόρευσης της εκδήλωσης πασπουδαστικής στη νομική για τις δίκες της Χρυσής Αυγής και των Τεμπών πριν από 10 μέρες. Τώρα έχουμε νέα απαγόρευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Απαγόρευση διεξαγωγής του φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη του Ζωγράφου. Είναι ακριβές?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Τι σημαίνει?
1: Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
0: ναι,
1: και αξιοποιώντας όλο αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλωστάσιο που έχει ψηφίσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αποδεικνύεται ότι ψηφίστηκε μόνο και μόνο για να ποινικοποιεί την πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ακόμα και την πολιτιστική παρέμβαση της ΚΝΕ μες στα πανεπιστήμια, αφού πρώτα επιχείρησαν να απαγορεύσουν ανεπιτυχώς εκδήλωση της πασπουδαστικής με τη Μάγδα Φίσα, τώρα έρχονται.
0: Όχι
1: να
0: μόνο απειλούσαν ότι θα συλλάβουν τη Φίσα.
1: Ναι, και όλους τους φοιτητές που βρίσκονταν, ναι, εκεί, τους διοργανωτές, τους συνηγόρους των συγγενών για το έγκλημα στα Τέμπη και πολλούς ακόμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτό το όριο η κυβέρνηση, και μετά από πάρα πολλά χρόνια, θυμίζουμε τελευταία φορά το 1977 επιχείρησε η κυβέρνηση στο Περιστέρι, τότε στο τρίτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, να απαγορεύσει το φεστιβάλ. Τώρα επανέρχεται με την φεστιβαλική εκδήλωση των φοιτητών της Αθήνας και επιχειρούν ξανά να την απαγορεύσουν.
0: Μιλάμε για την εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει 6 Ιουνίου στην Πανεπιστημίουπολη Ζωγράφου. Ένα χώρο που, το λέω για τους παλιότερους, ήταν και ο κεντρικός χώρος διεξαγωγής του φεστιβάλ.
1: Ακριβώς, για πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό έχει ξεσηκώσει και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων και στήριξης στο δίκαιο αίτημα της ΚΝΕ από ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, από καθηγητές πανεπιστημίου, από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής, που με όλους τους τρόπους δηλώνουν την απόφασή τους να στηρίξουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, που είναι μια ανάσα πολιτισμού μέσα στη βαρβαρότητα που μας κατακλείζει.
0: Πείτε μου, κύριε Κοζαντή, τι επικαλείτε, ποιες είναι οι αιτιάσεις της διοίκησης του ΕΚΠΑ? Και μάλιστα αναφέρομαι σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ο οποίος πανεπιστημιακός χώρος είναι, υποτίθεται, χώρος διακίνησης ιδεών. Ποια είναι η επίκληση, ποια είναι η αιτίαση για την μη πραγματοποίηση αυτής της προφεστιβαλικής?
1: Επικαλείται λόγους ασφαλείας και πολιτικής προστασίας. Δηλαδή ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι επικίνδυνο, μάλλον με τις ιδέες του, για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, την κυβέρνηση και την πολιτική που υλοποιούν, και την πολιτική προστασία σε έναν χώρο που η ΚΝΕ έχει συμβάλει τα μέγιστα.
0: Δηλαδή μαζί με εσάς είναι επικίνδυνη, εκτός από εσάς είναι επικίνδυνος ο Ανδρουλιδάκης, είναι η Αντωνοπούλου, είναι ο Θωμαΐδης, είναι ο Νταλάρας, είναι η Νέγκα, είναι ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, είναι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, είναι ο Λεοντής, είναι ο Θοδωράκης, είναι ο Μικρούτσικος. Μάλιστα.
1: Και πολλοί ακόμα.
0: Θα την κάνετε την εκδήλωση?
1: Ίσως και να έχουν ένα δίκιο, ότι για την ασφάλεια που αυτοί επικαλούνται, οι ιδέες του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, απέναντι στο σύστημα του κέρδους, των πολέμων, των σκανδάλων και της εκμετάλλευσης, να είναι πραγματικά επικίνδυνες, και γι' αυτό αναγκαίες να ακουστούν και στις 6 του Ιούνιου στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, που θα κάνουμε κανονικά το φεστιβάλ μας, στην πορεία κορύφωσης με το τετραήμερο 23 με 26 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι, ως γνωστό στο Ήλιο, στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Πείτε μου για τις φοιτητικές.
1: Είμαστε
0: μεθαύριο,
1: μια ανάσα, ακριβώς την, ναι, Τετάρτη, 13 του μηνός. Οι φοιτητές έχουν μια μοναδική ευκαιρία σε όλη τη χώρα, σε όλες τις σχολές της Ελλάδας, να καταδικάσουν την κυβέρνηση και την πολιτική της, γκρεμίζοντας ξανά τη δάπνου του Φουκού, την κυβερνητική παράταξη, και αναδεικνύοντας πρώτη δύναμη την πασπουδαστική, και με αυτόν τον τρόπο να δυναμώσουν τη δικιά τους διεκδίκηση για τις σύγχρονες και δημόσιες δωρεάν σπουδές που έχουν ανάγκη, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα, αλλά και για να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν συμβιβάζονται και δεν αποδέχονται τη σημερινή βαρβαρότητα και σαπίλα αυτού του συστήματος που τους καταδικάζει να ζούνε πολύ πίσω από τις δυνατότητες της εποχής τους, σε ένα πανεπιστήμιο που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους και σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις κοινωνικές ανάγκες, πόσο μάλλον σήμερα που γίνεται κομμάτι, εργαλείο της πολεμικής βιομηχανίας και έρευνας. Και οι φοιτητές λοιπόν και στις φοιτητικές εκλογές μπορούν αυτό το μήνυμα να στείλουν, ένα μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής, ειδικά φέτος που έχουν ξεχωριστή σημασία οι φοιτητικές εκλογές, αφού μετατρέπονται σε δημοψήφισμα ενάντια στην επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, και με αυτή την αναθεώρηση στοχεύουν να εξισώσουν τα πτυχία των πανεπιστημίων με αμφιβόλου ποιότητας κολέγια, δηλαδή να αναγνωρίσουν τα πτυχία τύπου Μακάριου Λαζαρίδη, για να το πούμε απλά, και να γενικεύσουν τα δίδακτρα ακόμα και στις προπτυχιακές σπουδές. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι που πρέπει να οδηγήσουν μαζικά τους νέους στην κάλπη, και ειδικά στις σημερινές συνθήκες που η πασοδαστική καταγγέλει ένα όργιο νοθείας που προετοιμάζει η ΔΑΠ. Έχουμε για παράδειγμα να καταγγείλουμε ότι ακόμα και σε μονάδα της πολεμικής αεροπορίας υπάρχει απόφαση, διαταγή της διοίκησης που καλεί όλους τους στρατιωτικούς που κάνουν δεύτερο πτυχίο σε πανεπιστήμιο να πάνε να ψηφίσουν τη δάπνο του Φουκού για να στηρίξουν την κυβέρνηση. Μες. Καταλαβαίνετε τι ετοιμάζουν σε αυτές τις εκλογές. Δεν θα το επιτρέψουν οι ίδιοι φοιτητές.
0: Κύριε Κοτσαντή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Οι φοιτητές μαζικά την Τετάρτη στην κάλπη για μια ακόμα νίκη της φασουλαστικής.
0: Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε. Και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στη Χαλκίδα, στην Αμάρινθο, χαιρετισμούς στο Βασίλη, χαιρετισμούς στο Γιάννη, στο Δήμο, στον κύριο Ψαρά, Τζέσι μου να σε καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Σταυρούλα μου, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αεξή, το Γιάννη το Τζαλίκι που πήρε το πρωτάθλημα, Γιάννη μου συγχαρητήρια, 14. Εύχομαι τα τρισέγγονά σας να προλάβουν να δουν τα 48 που ήδη έχει πάρει ο θρύλος. Γιάννη μου, σ' αγαπάω πολύ. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μπίκο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη μέχρι στιγμής, παιδιά, έτσι, βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι το καλύτερο. Δημήτρης Χριστούλιας, γεια σου Δημήτρη μου.
1: 10 δευτερόλεπτα, Νίκο, διότι έτσι όπως πειράζει τους ακροατές, να ξέρουν ότι έτσι πειράζει και εμάς. Με αυτό το χιούμορ.
0: Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Ο Τσαλίκης μου έστειλε κάτι γάβρου σε ένα ηχθειοπολείο. Πρέπει να ξέρεις, αλλά δεν τα είπα όλα.
1: Έτσι. Έτσι. Είναι πολύ ευγενικό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, Νίκο, θυμάσαι την Πέμπτη, λέγαμε ότι ο πληθωρισμός τον Μάρτιο ήταν στο 3,9% και σου είχα πει ότι μάλλον όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που είχε και η Eurostat.
0: 5,4.
1: Το 5. Τελικά έπεσα έξω, πέσαμε έξω, είναι στο 5,4. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι από τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,7% και τώρα τον Απρίλιο στο 5,4%.
0: Ναι, μιλάμε για διπλασιασμό μέσα σε δύο μήνες.
1: Σε τρεις μήνες ακριβώς, ναι, ναι. Σε δύο μήνες όπως το είπες, διπλασιασμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα σου πω για συγκεκριμένα προϊόντα, από το μοσχάρι που είναι 19% μέχρι τα. Τον καφέ, ξέρω και εγώ, και τις σοκολάτες που είναι πάνω από 7.
0: Βενζίνη 2,10 έχει, είναι εκεί πια.
1: 2,9 μέση πανελλαδική τιμή. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα που τσέκαρα το Brent, είναι σε $104 το μπαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3%. Ένα ακόμα στοιχείο, και με αυτό θα σας αφήσω από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα είναι 4,6% από 3,4% το Μάρτιο. Δηλαδή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω. Αντίστοιχα στην Ευρωζώνη, Νίκο, είναι από 2,6 πήγε 3%. 0,4 μονάδες πάνω. Νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν συζητάω.
0: Περιμένουμε, προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι περιμένουμε νέα. Νέα εγκεφαλικά στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, έτσι.
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μα δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, σαν γαλακτομικά, σαν λαδικά, έχουμε πει ήδη ότι έχουν γίνει ανατιμήσεις. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν σου έχω πει για την ενέργεια, τίποτα. Τι να σου πω, μιλάμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το ηλεκτρικό ρεύμα 14%, φυσικό αέριο 19,3%. Πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Μιλάμε για υπέρογκες αυξήσεις. Όπως επίσης έχω πει για τα ενίκια 7,6%. Δηλαδή έχεις ενέργεια, τρόφιμα, μισθώματα από παντού. Λες και δεν έχουμε και άλλα έξοδα μέσα σε όλα αυτά. Ένα θα σου πω και θα τελειώσω με αυτό. Ξέρεις ότι ο μεγάλος μου γιος δίνει πανελλήνιες. Πλήρωσα τον τελευταίο μήνα

0: ομολογό του Xi Jinping. Θα είναι το πρώτο ταξίδι στην Κίνα από το 2017. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν σε ένα φόρουμ για τη διευκόλυνση του αμοιβαίου εμπορίου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και των επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του σχεδίου Ελευθερία. Αυτή τη φορά, όπως είπε, με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ σε μια συνέντευξη είπε ότι το Ιράν μίλησε για πυρηνική σκόνη, θα μένει βαθιά στην κατάσταση του, και όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ιράν για να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή της. Σημειώνοντας πάντως ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Το Ιράν από την πλευρά του ζήτησε, κατά την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή και στο Λίβανο, καθώς και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλληλες και μονομερείς απαιτήσεις. Την ίδια ώρα, Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν μια σύνοδο 40 υπουργών άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Οι δύο χώρες, να θυμίσουμε, έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συμμετάσχουν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε μια ειρηνευτικού χαρακτήρα αποστολή.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και ήταν προχτές που συμπληρώθηκαν 81 χρόνια από τη νίκη του ανθρώπου απέναντι στον ναζισμό, 9 Μάη. Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει, έλεγε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι. Και είναι εδώ, στην Ελλάδα των 700.000 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, που η 9η Μαΐου δεν πρόκειται να πάψει ποτέ να περνάει μέσα από την αθάνατη ψυχή των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, της Κεσαριανής, της Ηλέκτρας, του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, του Χαρίλαου, του Άρη, του Αντάρτη, που έστειλε εκείνο τον περήφανο χαιρετισμό από τον Γόργο Πόνταμο στην Αλαμάνα. Είναι ακριβώς αυτός ο δρόμος που περνάει από την Αδούλωτη Κοκκινιά και την Καλογρέζα, από τη Βιάνο, το Χορτιάτι, το Κούρνοβο, που έγιναν ένα με το Μανιάκι και με το Μεσολόγγι. Αυτός ο δρόμος περνάει από τα άπαρτα βουνά, εκεί που οι αρματολοί και οι κλέφτες στήσανε το χορό με τους μαχητές του Ελλάς, με τους αδούλωτους της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 40. 9 Μάη 1945, 9 Μάη 2026. 81 χρόνια από την διαρκή υπόμνηση ότι οι κουκουλοφόροι του δοσυλλογισμού, η κράτα Ρόμελ του μαυραγωρητισμού, οι χίτες του χτες και οι εγκληματικές συμμορίες του σήμερα, ο υπόκοσμος, οι ταγματασφαλίτες, οι μεταξάδες και οι ρουφογάλιδες του συστήματος που γέννησε τον ναζισμό, θα επιστρέφουν πάντα εκεί που ανήκουν, στα καταγόγια των υπανθρώπων. Γιατί για κάθε Γκουέρνικα και για κάθε Άουσβιτς υπάρχει ένα Στάλιγκραντ. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.